Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ως πόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Ετ Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφιοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Αιτωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος στο δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στου 90,1. Δεύτερη ώρα εκπομπής, πρωινή αφιτηρία στον αέρα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνακη. 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. radio@parapolitika.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα μηνύματά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει τις μουσικές επιλογές της εκπομπής. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή. Λοιπόν, αρκετά υψηλή θερμοκρασία και σήμερα παρά το πρωινό της ώρας. 24 βαθμούς δείχνει αυτή την ώρα το θερμόμετρο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Right, 21 βαθμοί αυτή την ώρα, 20 με 21 βαθμού αυτή την ώρα δείχνει το θερμόμετρο στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Από 19 έως 22 βαθμούς στα Ιόνια νησιά. Από 22 έως 24 βαθμούς στα νησιά στις Κυκλάδες. Νομίζω ότι την υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα την έχει από την πλευρά του Λιβικού Πελάγου, εκεί στο νομό Ηρακλείου. Βλέπω ο σταθμός στην περιοχή Λέντα Ηρακλείου δείχνει 28 βαθμούς αυτή την ώρα, παρακαλώ. Και στην Παλαιόχωρα Χανίων επίσης 27 βαθμούς. Ο καιρός θα είναι ζεστός και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη. Εκεί φαίνεται να αλλάζει λίγο ο καιρός. Από την Παρασκευή θα έχουμε κάποιες αστάθειες, ίσως και όλο το Σαββατοκύριακο στις ορεινές περιοχές. Ίσως να έχουμε και κάποιες ψιλοβροχές και νοτιότερα. Και μετά το σκηνικό του καιρού και πάλι έρχεται με δυνατές θερμοκρασίες. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες, να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στον τύπο. Εφημερίδα απογευματινή. Κόνιο στον Σοκράτη από τον Παπά. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Τι σηματοδοτούν τα 4 νέα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού? Αμετακίνητος στη θέση του ο Μαρινάκης, ο κύριος Κότσιρας αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Στάσος Χατζηβασιλείου υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών και η Μαριλένα Σούκουλη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος ως υφυπουργός. Καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για τον κύριο Αγγελούδη, το δήμαρχο της Θεσσαλονίκης. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαίωση της εφημερίδας απογευματινή. 3+1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς, 2 ακόμη μέλη από το ίδιο δίκτυο αναζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Προειδοποιήσεις για χρέος, επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Σημάδια εκτόνωσης για τον σεισμό στο χωρό των Ρίχτερ η Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Και το 2-1 με εκατοστάρα ο θρύλος, 102-92 εναντίον του Παναθηναϊκού χθες στο ΣΕΦ. Εφημερίδα τα νέα. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Λύθηκε ο γρίφος. Αποκάλυψη της εφημερίδας τα νέα. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αντεροσκοπίου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με τον βαθμό επικινδυνότητάς της.

Στην εφημερίδα Τα Νέα, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία στο Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα? Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη? Ανασχηματισμός με εκπλήξεις και καραμπόλες. Πώς η μετακίνηση κότσιρα έβαλε στην κυβέρνηση τον κύριο Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης? Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο με βάσεις μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί? Ο περιζήτητος Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, συνάντηση με Σι. Πες, ο Κιμ συναντήθηκε με τον Σι. Μιλάμε για μια έτσι τρομερή συνάντηση μεταξύ των δύο αυτών ηγετών, με ένα τελετουργικό που πραγματικά, έτσι όσοι το παρακολούθησαν και τα λοιπά, ήταν φαντασμαγορικό. Δηλαδή έβλεπες όλους αυτούς τους στρατιώτες οι οποίοι ήταν απολύτως στοιχισμένοι σε ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με ταινία. Μιλάμε για τρομερή, έτσι, ακρίβεια στις κινήσεις όλων όσων παρευρέθηκαν στην συνάντηση αυτή των δύο ανδρών. Αλήθειες και μύθοι. Τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου? Τι να προσέχετε σε ΙΑΠΑΤΕΣ και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις?

Εφημερίδα Καθημερινή, προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις στο Εθνικό Σχέδιο Ασφαλείας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Οι συναντήσεις στα πατήσια και εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς. Πέντε άτομα που φέρεται ότι συγκροτούν πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς κρατούνται μέχρι τώρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για ακόμη τουλάχιστον έναν Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε θέματα εκρηκτικών υλών ο 37χρονος συλληφθής στον Άγιο Νικόλα της Κρήτης. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Έξι στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο, για το οποίο κατηγορούνται περισσότερα από 30 άτομα, φέρεται να έχει ζευγάρι σε κρίσιμα πόστα πολεοδομικών υπηρεσιών. Η ταρίφα για τις τακτοποιήσεις έφτανε τις 30.000 ευρώ. Η Τουρκία παραδέχεται την πρόκληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια.

Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή, ανέφερε χθες ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κ. Θεόφιλος κατά την συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ελεύθερος τύπος, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ, οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από καθηγητές φροντιστηρίων στο πρώτο πεδίο, τα δύσκολα αρχεία και τα αντισώς θέματα της ιστορίας, στο δεύτερο σκαμπανεβάσματα στις πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών, στο τρίτο πεδίο η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές και στο τέταρτο πεδίο οι υψηλόβαθμες σχολές θα κριθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη και τον Μίνια, για τον Μίνια ανασχηματισμό, η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σούκουλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου με φόρο της κάλπας. Νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας. Σε Ελλάδα και Κύπρο ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς. Από Αμερική και Ευρώπη, ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα. Εφημερίδα Δημοκρατία, απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς τον συμφέρον των παιδιών. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια μητέρα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της. Ωστόσο, παραθέτει στο σκεπτικό διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Ανασχηματισμός λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγές άνευ ουσίας μόνο για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις Ερντογάν. Εφημερίδα των Συντακτών, ανασχηματισμός μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της Κυπελλοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Στο κόκκινο οι αγορές των ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια. Και ελεγκτικό συνέδριο ακυρώνει διαγωνισμό της ΟΣΥ ως φωτογραφικό. Η εφημερίδα Κόντρα, κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα της Χαμάς, ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, παραστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Κυριάκος Πιαδακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Η υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας, 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος, θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Ποσότητα μεγαλύτερη από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος που σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών είχε διοχετευτεί ή προοριζόταν να διοχετευτεί σε ξενοδοχικές μονάδες και επιχειρήσεις εντοπίστηκε σε επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης, άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το κρανικό ντρόν στη Λευκάδα, επιβιώνει τον ριζοσπάστη, συνεχίζει την συσκότηση. Η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, καμπανάκι για την εστίαση, πέφτει ραγδαία η πελατεία. Ούτε το Μουντιάλ αναμένεται να βοηθήσει τα κατεστήματα της πόλης. Ανησυχία για τα στοιχεία που καταγράφονται τους τελευταίους μήνες στα μαγαζιά.

Απολογισμό στο Ολύμπιον για τον κύριο Αγγελούδη. Μετά το μαραθώνιο τρέχουμε το κατοστάρι. Αν και οι πρώτοι 30 μήνες ήταν μαραθώνιος, η επόμενη θα είναι το δικό μας κατοστάρι, τον ισοδήμαρχος της Θεσσαλονίκης.

Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι. Οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν ακόμη και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Αν είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα. Με έκπτωση 10% αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένες φίλες. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα παραπολιτικά. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κάρολο που έστειλε το μήνυμά του. Καλημέρα Κάρολε, να είσαι καλά. Καλή εκπομπή, ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Καλημέρα και στο φίλο τον Νικόλα που στέλνει και αυτό το μήνυμά του. Καλημέρα, καλή διαδρομή προς τη δουλειά. Λοιπόν, σήμερα το Εφημερίδα κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας, γιορτάζει λοιπόν και σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την μεγαλύτερη δημοσιογράφο παγκοσμίως, την καλύτερη παρουσιάστρια του CNN, την Κριστιάνα Μανπούρ, μια κορυφαία προσωπικότητα η οποία θα συνομιλήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα στο ξενοδοχείο Intercontinental. Συντονίστρια της συζήτησης θα είναι η Joan Hoey, είναι Ευρωπαϊκή Σύμβουλος και ασχολείται με τα οικονομικά. Θα μιλήσει λοιπόν η Κριστιάνα Μανπούρ με τον Πρωθυπουργό Κριστιάνα Μανπούρ, η οποία είναι η πιο σημαντική έτσι, δημοσιογράφος των τελευταίων ετών. Μια γυναίκα σύμβολο και για το επάγγελμα αλλά και για τις θέσεις της. Η ίδια έχει γεννηθεί στο Λονδίνο από μουσουλμάνο πατέρα, Ιρανό και Βρετανίδα χριστιανή μητέρα. Η οικογένειά της μετακόμισε στην Τεχεράνη αμέσως μόλις γεννήθηκε η ίδια. Έζησε εκεί κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Σάχη της Περσίας. Μεγάλωσε λοιπόν στην Τεχεράνη και στη συνέχεια έφυγε στα 12 της και πήγε στο Λονδίνο όπου μπήκε εσωτερική. Ολοκλήρωσε τις βασικές της σπουδές και αμέσως μετά ασχολήθηκε όταν ενηλικιώθηκε με την δημοσιογραφία. Είναι γνωστή για τις πολεμικές ανταποκρίσεις της στο Σαράγεβο, στον Περσικό κόλπο, έτσι σε πάρα πολλές περιοχές. Μεγάλες συνεργασίες, πολύ σημαντικές συνεντεύξεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Ετ Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Τώρα θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά ένα ευαίσθητο θέμα. Θα το συζητήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Γιαννάκο, είναι ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Και αφορά τα παιδιά, τα εισαγγελικά παιδιά, όπως συνηθίζουμε να τα λέμε, αν και αυτός ο όρος δεν είναι ο πιο Σωστός. Μιλάμε για τα παιδιά που παρκάρονται μέσα στα νοσοκομεία, γιατί λόγω των συνθήκων που επικρατούν στις οικογένειές τους δεν μπορούν να βρίσκονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ολοένα όμως και περισσότερο αυτά τα περιστατικά πληθαίνουν. Και μιλάμε για παιδιά, αρκετά παιδιά, τα οποία βρίσκονται σε διάφορα νοσοκομεία της ελληνικής επικράτειας. Και θέλω με τον κύριο Γιαννάκο να το συζητήσουμε το θέμα αυτό, διότι είναι ένα θέμα που έχει αναδείξει ο ίδιος κυρίως. Καλημέρα σας, κύριε Γιαννάκο, τι κάνετε?
5: Καλημέρα κυρία Πανάκου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, αναδείξατε χθες ένα θέμα που είναι αρκετά ευαίσθητο θέμα και θέλω να μας δώσετε λίγο, να μας αποτυπώσετε λίγο την πραγματικότητα για να έχουν και οι ακροατές μας μια εικόνα για το τι συμβαίνει στα νοσοκομεία με τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί ενώ δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν είναι ασθενείς.
5: Ναι, κοιτάξτε, όταν οι αστυνομικοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανακαλύψουν ότι υπάρχει μια παραμέληση, κακοποίηση ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε 1-2 μέρες, τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, διαταράσσοντας τη λειτουργία των νοσοκομείων, των παιδιατρικών κλινικών, διότι εκεί δεν είναι χώρος για τα παιδιά αυτά.
0: Σωστά.
5: Και σταδιακά τα παιδιά βγάζουν μια επιθετικότητα. Βγάζουν δηλαδή μια παραβατική συμπεριφορά, χωρίς να φταίνε. Και ταυτόχρονα, πραγματικά δηλαδή, είναι δεύτερη κακοποίηση, θα το έλεγα αυτό, μέσα σε αποσιοποιητικά, από το κράτος κοινωνικής προστασίας για τα παιδιά αυτά να παραμένουν χωρίς να είναι άρρωστα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου, χωρίς σχολεία, χωρίς δραστηριότητες, χωρίς προγράμματα κοινωνικής επανένταξης, χωρίς να μπορούν να προωθηθούν προγράμματα υιοθεσίας και αναδοχής. Καμένος χρόνος δηλαδή για τα παιδιά και διάλυση των παιδιατρικών κλινικών των νοσοκομείων. Και γιατί λέμε διάλυση? Γιατί τα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία, παράδειγμα της Αττικής, τα μεγαλύτερα, Αγία Σοφίας και Παίδων Αγλαία Κυριακού, είναι αυτή τη στιγμή 45 παιδιά. Μιλάμε για δύο νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά από όλη τη χώρα.
0: Ναι.
5: Με σοβαρές επεμβάσεις, με σοβαρές θεραπείες σε παιδιά. Και όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45 παιδιά που συχνά αναγκάστηκαν συνοδοί αλλά και το νοσοκομείο, οι εργαζόμενοι να καλέσουν την αστυνομία να επιληφθεί, τα οποία διαλύουν το πρωτόκολλο νοσηλείας εκεί στα νοσοκομεία. Πραγματικά δηλαδή είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί έχουν πάρει τζάμια, αυτά υπάρχουν αναφορές,
0: ναι,
5: να χτυπήσουν συνοδούς, έχουν σπάσει μηχανήματα, έχουν κάνει κλοπές, έχουν κάνει μέχρι και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών μέσα στα νοσοκομεία.
0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πείτε μας καταρχάς για τι περιστατικά μιλάμε. Πέρα από τα περιστατικά αυτά που μας αναφέρετε με τα βία, με το βίο έτσι, με τη βία αυτή συμπεριφορά, έχουμε και μικρά παιδάκια, πολύ μικρά παιδάκια.
5: Βρέφη.
0: Ναι.
5: Εγώ θα σας πω για αυτά τα 2-3 τελευταία.
0: Ναι.
5: Την Κυριακή το απόγευμα, ένα 13χρονο κορίτσι που είπε ότι είναι, που είναι εξαδέρφη, είχε ένα 5 μηνών βρέφος στην πλατεία της Νέας Μύρνης. Το κακοποιούσε, το κακό μεταχειριζόταν. Περαστικοί ειδοποίησαν την αστυνομία που έβλεπαν την τραγική αυτή έτσι εικόνα.
0: Ναι.
5: Αμέσως ο εισαγγελέας διέταξε και τα παιδιά αυτά τώρα βρίσκονται και τα δύο στο Παίδων Αγίας Σοφίας με εισαγγελική εντολή στο Λασίθι. Παίρνουν τηλέφωνο οι κοινωνικές υπηρεσίες, αν είναι δυνατόν,
0: ναι,
5: του Δήμου Λασιθίου, να βρουν νοσοκομεία στην Κρήτη να φιλοξενήσουν 10 παιδιά, 10 αδέρφια που κακοποιούνται, τρώνε ξύλο, είναι βίαιο το οικογενειακό τους περιβάλλον, ο πατέρας τους.
0: 10 αδέρφια.
5: 10 αδέρφια, ανήλικα, από ημερών μέχρι 12 ετών. Παιδιά, και μην ξεχνάτε ότι στα Χανιά που παίρνουν τηλέφωνο, ακόμα εκεί υπάρχουν τα 3 παιδιά αυτά που συγκλώνησαν, που έμειναν σε παραπήγματα,
0: ναι,
5: που τα κακοποιούσε ο πατέρας και η μητέρα, που δεν ξέρουμε, που ακόμη δεν έχουν τελειώσει τα DNA, να δούμε αν είναι παιδιά, πιανού είναι παιδιά, που χάνει τη μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Και στο μεταξύ, ναι, στο μεταξύ, ενώ ο καιρός περνά, τα παιδιά συνεχίζουν να βρίσκονται εκεί.
5: Ναι, αλλά τώρα όμως δεν ασχολούνται, δεν ασχολείται κανείς με τη δημοσιότητα. Τώρα που η δημοσιότητα δεν ασχολείται με τα παιδιά αυτά, τα παιδιά αυτά παραμένουν εκεί, κανείς δεν ενδιαφέρεται. Και μάλιστα τώρα βγάζουν έντονη επιθετικότητα τα παιδιά αυτά.
0: Ναι.
5: Αρχίζουν και σπάνε μέσα στην παιδιατρική κλινική. Αρχίζουν και αυτοτραυματίζονται. Και αντιλαμβάνεστε, εκεί υπάρχουν και άρρωστα παιδιά. Και έτσι δεν μπορεί να λειτουργήσει η κλινική με ασφάλεια.
0: Είναι απολύτως ακατάλληλο το περιβάλλον. Απολύτως ακατάλληλο.
5: Και στην Καλαμάτα, ακόμη τα δύο παιδιά της αποτρόπιας αυτής της γυναικοκτονίας που έγινε, βρίσκονται στο νοσοκομείο. Χωρίς να έχουν πρόβλημα υγείας και χωρίς το νοσοκομείο να είναι κατάλληλος χώρος. Η κατάλληλη χώρη είναι οι προνοιακές μονάδες. Προνοιακές μονάδες όμως προσπαθούμε να βρούμε από τα νοσοκομεία, αλλά δεν καταφέρουμε να βρούμε.
0: Ναι.
5: Διότι υπάρχουν πολλές θέσεις φιλοξενίας, να το πούμε και αυτό. Οι προνοιακές μονάδες ανήκουν στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Υπάρχουν θέσεις φιλοξενίας δεκάδες κλειστές, γιατί δεν είναι φυσικό. Και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα,
0: ναι,
5: να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μακρύ του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι καρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
0: Δηλαδή μας λέτε, ότι υπάρχουν οι δομές από το Υπουργείο, αλλά δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύψει τις θέσεις, έτσι ώστε τα παιδιά αυτά να ζουν σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον, και προτιμούμε να ζουν τα παιδιά αυτά επειδή δεν μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις του απαραίτητου προσωπικού, να ζουν μέσα στα νοσοκομεία.
5: Ακριβώς, και η ΜΚΟ είναι, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν αυτές τις προνοιακές μονάδες, οι οποίες επιχορηγούνται από το κράτος, από κόσμο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν παίρνουν παιδιά, δεν φιλοξενούν παιδιά πια, κάνουν μόνο πρόληψη, με αποτέλεσμα τα παιδιά αυτά να παραμένουν παρκαρισμένα για μεγάλα χρονικά διαστήματα στα νοσοκομεία. Και να προσπαθούμε να βρούμε προνοιακή μονάδα, οι κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, και να συναντούν τείχος. Και τα παιδιά αυτά είναι φυλακισμένα μέσα σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου, χωρίς να έχουν πρόβλημα υγείας.
0: Σωστά το είπατε, φυλακισμένα. Η εμπειρία σας, κύριε Γιαννάκο, τι λέει? Πόσο καιρό σας έχει τύχει, το μεγαλύτερο διάστημα που έχετε ακούσει, ότι κάποιο παιδί φιλοξενήθηκε σε νοσοκομείο?
5: Πάνω από ένα χρόνο.
0: Πάνω από χρόνο.
5: Οι 3-4 μήνες είναι σύνηθες φαινόμενο.
0: Και μετά ποια διαδικασία ακολουθείτε και γιατί κολλάει? Πού κολλάει δηλαδή το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει, ας πούμε...
5: Μετά από χίλιες προσπάθειες βρίσκες, πάρα πολλές προσπάθειες, πολλών ημερών, πολλών μηνών, μπορεί να βρεις προνοιακή μονάδα ή να αποφασίσει ο εισαγγελέας να δώσει την επιμέλεια σε κάποιο από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Αλλά όμως,
0: ναι,
5: τα παιδιά αυτά δεν παίρνουν σχολείο, να επαναλάβω εκεί.
0: Mm-hmm.
5: Δεν έχουν καμία δραστηριότητα. Είναι σε ένα δωμάτιο ενός νοσοκομείου.
0: Είναι φυλακισμένα, σωστά το είπατε.
5: Θυμηθείτε, πριν από λίγες μέρες αυτοκτόνησε στη φυλακή μία μητέρα, η οποία κατηγορούνταν ότι σκότωσε τον πατέρα δύο παιδιών από την Πολωνία.
0: Ναι.
5: Και τα παιδιά αυτά, μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών από το Αγία Σοφίας, βρέθηκε προνοιακή μονάδα. Και τα παιδιά συνεχίζουν τη ζωή τους κανονικά, με τα σχολεία τους, τις δραστηριότητες.
0: Τα παιδιά του καθηγητή, λέτε. Τα παιδιά του καθηγητή που είχε γίνει αυτό το τρομερό έγκλημα στην Αγία Παρασκευή, ναι.
5: Και περιμένουν τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια ή την υιοθεσία.
0: Ναι.
5: Από τους συγγενείς.
0: Από τον αδελφό του θανόντος πατέρα, ναι.
5: Αλλά
0: ναι,
5: τα παιδιά, ναι, όμως είναι σε μια προνοιακή μονάδα και συνεχίζουν τη ζωή τους. Αλλά 3-4 μήνες όμως ήταν στο πέδιο Αγία Σοφία. Χωρίς να θυμάστε.
0: Τρομερό, τρομερό. Τι πρέπει να γίνει άμεσα, κύριε Γιαννάκο?
5: Θα πρέπει τα παιδιά αυτά η εισαγγελική εντολή να απευθύνεται σε προνοιακή μονάδα.
0: Απευθείας και όχι να περνά από νοσοκομείο.
5: Θα πηγαίνει στην προνοιακή μονάδα, θα κρίνουν εκεί οι γιατροί, οι εργαζόμενοι, αν χρειάζεται και υπάρχει κακοποίηση, υπάρχει πρόβλημα υγείας, θα έρχεται μία-δυο μέρες στο νοσοκομείο, θα εξετάζεται, θα θεραπεύεται και θα φεύγει. Και όχι η εισαγγελική εντολή να είναι για νοσοκομείο. Τα νοσοκομεία δεν είναι για αυτή τη δουλειά.
0: Σωστά, σωστά. Σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Γιαννάκο για αυτή την επικοινωνία. 100 παιδιά έτσι, σε ολόκληρη τη χώρα να βρίσκονται στα νοσοκομεία. Γιατί δεν υπάρχουν μονάδες, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό, γιατί υπάρχει ανεπάρκεια και κατά τα άλλα μιλάμε τώρα για κοινωνικό κράτος και πρόνοια. Να βρίσκονται παιδιά στα νοσοκομεία που έχουν βιώσει τώρα, όπως ας πούμε τώρα τα συγκεκριμένα παιδιά αυτά, τα παιδάκια της γυναίκας αυτής που την δολοφόνησε ο άντρας της, ο γυναικοκτόνος εκεί στην Καλαμάτα, να βρίσκονται στο νοσοκομείο, ενώ δεν έχουν πρόβλημα υγείας, να βρίσκονται σε ένα χώρο νοσοκομείο. Να έχουν όλο αυτό το ψυχολογικό βάρος, τα παιδιά να μην πηγαίνουν σχολείο, να έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση, ότι έχουν χάσει τη μητέρα τους, να βρίσκονται φυλακισμένα μέσα στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου και να μην ασχολείται κανένας με το να... Πρέπει αυτά τα παιδιά να βρεθούν σε ένα υγιές περιβάλλον και να λέμε μετά ότι ναι, επισκέφτονται ψυχολόγοι κτλ. Τι μπορεί να κάνει ένας ψυχολόγος όταν το περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο. Αυτό που είπε ο κύριος Γιαννάκος είναι αλήθεια. Εδώ δεν μιλάμε για πρόνοια, μιλάμε για φυλακή. Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου τα περιβάλλοντα είναι ακατάλληλα, θα πρέπει τα παιδιά να μεταφέρονται σε ασφαλή περιβάλλοντα που να νιώθουν να ανακτήσουν την παιδικότητά τους, διότι η ψυχική τους υγεία έχει διαταραχθεί και θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή να φροντίσουν για αυτό το πράγμα. Άρα, όταν μιλάμε ότι, επειδή υπάρχει και Υπουργείο Οικογένειας, ανάλογο που φροντίζει τέτοιες καταστάσεις, θα έπρεπε αυτό να έχει τελειώσει προπολού. Δεν θα έπρεπε τα παιδιά να μείνουν ούτε μία μέρα στο νοσοκομείο. Να πάνε στο νοσοκομείο, να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας και αμέσως μετά να μεταφέρονται στις κατάλληλες δομές. Αυτό είναι το κράτος πρόνοιας. Λοιπόν, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι και κάλεσα κλειδαρά και περίμενα και συνέχισα να περιμένω και ξέρετε πως πάει αυτό. Τουλάχιστον δεν περίμενα και το ίντερνετ, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω δικτύου κινητής της Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 90,1.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές εδώ των παραπολιτικών στους 90,1. Πολλά τα μηνύματά σας για το θέμα αυτό που αναδείξαμε νωρίτερα, για τα παιδιά που βρίσκονται στα νοσοκομεία, που δεν υπάρχει κάποια μέρημνα. Και αυτό που συζητούμε εδώ είναι αυτό που πιθανότατα σκέφτεστε κι εσείς. Πόσο δύσκολο θα ήταν να φτιαχτεί ένα κτίριο, να υπάρχει ένα κτίριο με 10-15 δωμάτια, να προσληφθούν και 4 ειδικοί και μια μαγείρισα και μια καθαρίστρια, τόσο απλά να φιλοξενούνται σε ένα έτσι υγιές περιβάλλον τα παιδιά αυτά. 45 παιδιά στα δύο παιδών εδώ της Αττικής, 100 παιδιά στο σύνολο να βρίσκονται σε νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Πόσο μας τιμά αυτό σαν κράτος? Πόσο μας τιμά να ξέρουμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία η ζωή τα αφαιρεί έτσι, να μην μεγαλώνουν σε υγιή περιβάλλοντα, να κακοποιούνται από γονείς, από συγγενείς, να μην έχουν κανέναν, να έχουν γίνει περιστατικά τραγικά όπως αυτό στην Καλαμάτα. Και τα παιδιά αυτά, την ώρα που βιώνουν τη χειρότερη στιγμή της ζωής τους, να μένουν χωρίς γονείς, να πρέπει να βρίσκονται και σε ένα περιβάλλον απολύτως ακατάλληλο, ανάμεσα σε ασθενείς, φυλακισμένα μέσα σε δωμάτια, χωρίς να έχουν ένα χώρο να παίξουν, ένα χώρο να πάνε στο σχολείο τους, να κοινωνικοποιηθούν, να έρθει μια δασκάλα, να γίνει κάτι, να περάσει κάπως η ώρα αυτή. Φανταστείτε τον εαυτό σας να βρίσκεστε, εγώ και μόνο στη σκέψη να ήμουν στη θέση αυτών των παιδιών, πραγματικά δηλαδή ραγίζει η καρδιά, πραγματικά. Και λες πόσο δύσκολο είναι, ας πούμε, σε τόσα κτίρια δημόσια που υπάρχουν, που είναι κλειστά, που μπορεί πολύ εύκολα να φτιαχτεί μια δομή. Πόσα χρήματα θέλει, ας πούμε, να φτιαχτεί μια τέτοια δομή, μια μικρή δομή σε κάθε περιοχή, έτσι ώστε σε τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχει ένας χώρος φιλοξενίας, άμεσος χώρος. Με το που συμβαίνει κάτι τόσο τραγικό, άμεσα τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο παιδόν, έτσι. Δεν χρειάζονται γιατρό για το σώμα τους, για την ψυχούλα τους χρειάζονται γιατρό. Έτσι, να τα πηγαίνουν εκεί τα παιδιά και να μπορεί να βρεθεί μια λύση. Πραγματικά πρέπει δηλαδή κάθε φορά να μετράμε στατιστικές ή να λέμε ένα χρόνο, λέει, υπήρξε παιδί που έκατσε ένα χρόνο στο νοσοκομείο. Αλήθεια τώρα? Και δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, δεν ασχολιόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν το συζητάμε καν, είναι τόσο μακριά από μας. Και μην μου πείτε ότι υπάρχουν όλες αυτές, γιατί εντάξει, ξέρουμε τώρα αυτές τις δικαιολογίες που πάντα λέγονται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι πρέπει να δοθεί εισαγγελική άδεια, θα πρέπει να υπάρξει αυτό και τα λοιπά, διαδικασίες παραδιαδικασιών, γραφειοκρατικά συστήματα. Εδώ δεν μιλάμε τώρα για γραφειοκρατία, μιλάμε για παιδιά και για παιδικές ψυχές. Άρα πρέπει να λειτουργείς άμεσα. Όσο άμεσα λοιπόν, αφού επιλαμβάνεται η αστυνομία και παίρνει το παιδί και η οδηγία που λαμβάνει η αστυνομία να το μεταφέρει σε κάποιο νοσοκομείο, τόσο άμεσα λοιπόν η αστυνομία θα έπρεπε να μπορεί να πάρει το παιδί και να το μεταφέρει σε μία δομή, στην πλησιέστερη δομή, όπου θα το περιμένουν οι ειδικοί και θα του σώσουν την ψυχή του και θα το απαλύνουν και θα του γιατρέψουν τις πληγές. Αλλά εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για το πρόσφατο αυτό έγκλημα, την γυναικοκτονία εκεί στην Καλαμάτα. Πόσο μας συγκλώνει σε αυτό, με τα δύο τα παιδάκια αυτά, έτσι που ήταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα που ο πατέρας τους κατακρεουργούσε τη μάνα τους. Πόσο μας συγκλώνει σε αυτό το περιστατικό και μόνο στη σκέψη. Και ενώ το συζητάμε και λέμε ότι όλοι, ας πούμε, έχουμε συγκλονιστεί από αυτό το περιστατικό, από το αν άκουσαν τα παιδάκια, αν δεν άκουσαν τα παιδάκια, αν έκαναν ότι δεν άκουσαν, τι άκουγε η ψυχούλα τους, τι έχουν μέσα στην ψυχή τους. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά και το συζητάμε και λέμε, ρε παιδί μου, πόσο αποτρόπαιο έγκλημα ήταν αυτό που ο πατέρας έσφαξε τη μάνα με 45 μαχαιριές, την ίδια ώρα τι κάνουμε? Είμαστε συνένοχοι σε ένα έγκλημα ακόμα. Αφήνουμε παιδιά μας στο νοσοκομείο της περιοχής και δεν φροντίζουμε να πάνε τα παιδιά στην καλύτερη δομή, όπου υπάρχει ό,τι καλύτερο υπάρχει, για να γιατρευτούν οι ψυχές τους, μέχρι να βρεθεί κάποιος από την οικογένεια να αναλάβει τα παιδιά αυτά. Η αδερφή, ας πούμε, της μητέρας που έχει πει τώρα, προσέξτε τώρα, εδώ η αδερφή της κοπέλας αυτής θέλει να πάρει τα παιδιά, αλλά δυστυχώς τα οικονομικά της δεν βοηθούν, έτσι.
Σε αυτές τις περιπτώσεις επίσης δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα. Εδώ μιλάμε για δύο παιδιά τα οποία ξαφνικά βρίσκονται στον αέρα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα, αφού υπάρχει ένας άνθρωπος να τα μεγαλώσει και δεν έχει τη δυνατότητα. Εκεί τι θέλουμε την πρόνοια? Δεν τη θέλουμε την πρόνοια να τη δίνουμε σε αυτούς που παίρνουν παρά νόμος εντός εισαγωγικών τα επιδόματα, δουλεύοντας μαύρα και κοροϊδεύοντας το κράτος. Τα επιδόματα να δίδονται εκεί που πρέπει, σε περιπτώσεις τέτοιες, σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, που τα έφερε έτσι η ζωή, που είναι δύσκολη κατάσταση, που υπάρχει πολύ μεγάλος πόνος, πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί να δίνονται τα επιδόματα και να βοηθούνται οι οικογένειες και τα παιδάκια. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και μόνο σε αυτή τη σκέψη κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να περνά στα ψηλά, ούτε πρέπει να ασχολούνται οι δημοσιογράφοι με θέματα τέτοια. Υπάρχει αρμόδιο Υπουργείο, υπάρχει Υπουργείο Οικογένειας. Ας μεριμνήσει λοιπόν. Αν δεν μεριμνήσει γι' αυτό, εδώ υπάρχει κρίση οικογένειας. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν πρόβλημα με την οικογένειά τους, με το οικογενειακό τους περιβάλλον. Αν λοιπόν επιληφθεί το αρμόδιο Υπουργείο και βρεθεί μια λύση γι' αυτό, φανταστείτε πόσο μεγάλη ανακούφιση θα υπάρχει και στις παιδικές ψυχές, αλλά και στις οικογένειες που προσπαθούν, γιατί υπάρχουν κάποιοι συγγενείς που περιμένουν τις εισαγγελικές απαντήσεις. Και αυτές σε κάποιες περιπτώσεις θα έπρεπε να έρχονται άμεσα. Δηλαδή και οι εισαγγελικές εντολές θα έπρεπε να έρχονται άμεσα για περιπτώσεις τέτοιες που έχουν να κάνουν με παιδιά. Εδώ μιλάμε τώρα για παιδιά τα οποία φιλοξενούνται, ας πούμε, στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου. Εδώ στο νοσοκομείο πας για κάτι δικό σου, έτσι, κάτι που συμβαίνει και λες: Παναγία μου, να φύγω αύριο το πρωί. Άντε και αύριο σπίτι μου. Περιμένεις πώς και τι να πάρεις το εξιτήριο. Και είσαι ασθενής. Πόσο δε μάλλον να μην έχεις τίποτα και να, είσαι και 10 χρονών, 8 χρονών, 9 χρονών, 15 χρονών. Και όπως ακούσατε και τον κύριο Γιαννάκο, κάποια από αυτά τα παιδιά εμφανίζουν και επιθετική συμπεριφορά. Πώς να μην εμφανίσεις επιθετική συμπεριφορά? Να σε κλείσουν μέσα σε ένα κλουβί, χωρίς να έχεις τίποτα, και να σου πούνε: Ζήσε εδώ τώρα έτσι. Ζήσε. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να παραδώσουμε σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.

0: Ο Άρης στέλνει μήνυμα, λέει, η λέξη γυναικοκτονία είναι μίσανδρη. Είναι μίσανδρη η γυναικοκτονία. Τις σκοτώνουν τις γυναίκες, Άρη, γιατί είναι γυναίκες. Είναι όρος γυναικοκτονία και θα πρέπει αυτός ο όρος να αποτυπωθεί και στη δικαιοσύνη. Γιατί αν δεν ήταν γυναίκα δεν θα τη σκότωνε, Άρη αγαπημένε, που στέλνεις τα ωραία σου μηνυματάκια πρωί-πρωί. Εμένα είναι άξιος ο μισθός μου, αλλά και εσύ είσαι, φαντάζομαι τι είσαι με αυτά που γράφεις και με αυτά που λες. Για τις γυναίκες που σε γέννησαν, για τις αδερφές, για τις μητέρες, έτσι, γιατί... Οι άνθρωποι είμαστε ίσοι, είτε θέλεις να το καταλάβεις είτε όχι. Αυτές λοιπόν οι δολοφονίες που γίνονται με 45 μαχαιριές και γίνονται κάτω από αυτό το
1: καθεστώς. Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Γρίβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Γρίβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Γρίβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
7: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
8: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος, στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 2641-020-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
9: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. 14 νεκροί και περισσότεροι από 20 τραυματίες σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, ενώ το Ισραήλ διεμήνυσε πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν παρά τις απειλές της Τεχεράνης. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα σε επόμενες 2 εβδομάδες. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι εντός του 26 θα υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 2027 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος κόμβος επιστροφής για μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μεσαίων στελεχών, προκειμένου να εγγραφούν στην Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σοκράτη Φάμελ, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παραίτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στις συνεδρίες του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια, καθώς και το ύψος των κονδυλίων που θα μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα. Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά, όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τουλάχιστον 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Δολοφονία 60χρονο από 55χρονο φίλο του στις καλυθιές της Ρόδου. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το efemerida.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχονται τη δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον, η οποία θα λάβει χώρα στο ξενοδοχείο Intercontinental. Λουκέτα ως και 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Χάρκοβου στη βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, έκανε το 2-1 στις νίκες στη σειρά των τελικών για την Α1 μπάσκετ ανδρών και χρειάζεται ακόμα μία νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

άβυσος η ψυχή του δημιουργού. Μιλάμε για το στίχο της απόλυτης καταστροφής σε ένα ρυθμό πολύ χαρούμενο. Έτσι το λες, νιώθεις την καρδιά μου όπως μια θλίψη και χορεύεις χαρούμενος και ευτυχισμένος. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1.

πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9 για άλλους, όχι για μας τους αγωνιστές της ζωής. Ξέρετε, παλιά ήταν μόνιμο αυτό το «και ο μήνας έχει 9», αλλά πια είναι για λίγους και καλώς πληρωνόντουσαν παλιά οι δημόσιοι πάλι στις 9, γι' αυτό έχει επικρατήσει το «και ο μήνας έχει 9». Το ελπίζω, το εύχομαι από καρδιάς δηλαδή, να έχει ο μήνας 9 για όλους μας και για εσάς που μας ακούτε. Αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Έχουμε μπερδέψει τη ζωή μας, ρε παιδί μου. Την έχουμε κάνει πιο δύσκολη, πιο περίπλοκη, πιο πολλά πράγματα, πολλές κουτούρες, πολλά πράγματα στο μυαλό μας. Σιγά σιγά πρέπει να τα απλοποιούμε και πάλι. Τέλος διαδρομής, χθες το λέγαμε για τις πανελλήνιες στα γενικά λύκεια, πλέον τα ειδικά μαθήματα. Έχουν μείνει και σήμερα τα επαγγελματικά λύκεια να δίνουν τα τελευταία μαθήματα. Τα παιδιά ό,τι ήταν να κάνουν το κάνανε. Τώρα μένει το αποτέλεσμα, δηλαδή η βαθμολογία και οι βάσεις. Ματσάρα χθες στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 102-92, γρήγορο μάτς με ένταση, αλλαγές πολλές στο σκορ δεν είχε, μία είχε μόνο που πέρασε στο Παναθηναϊκός, αλλά είχε πολλές φορές το Παναθηναϊκό να πλησιάζει τον Ολυμπιακό. Εντάξει, και λίγο γκρίνια για τη διαιτησία, μες το παιχνίδι είναι και αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι η διαιτησία ήταν αυτή που έκρινε το παιχνίδι εχθές. Είναι και ένα ζήτημα αυτό, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή σιγά σιγά να μάθουμε να λειτουργούμε και διαφορετικά. Δεν λέω για στημένη διαιτησία ή όλα αυτά, αλλά ξέρεις, να τα δεις λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να χαρείς το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Ήταν και ο τέτοιος τελικός εξέλιξη για το NBA. Οι Knicks με τους Spurs, κέρδισαν οι Spurs. Παρουσία του Donald Trump στο γήπεδο. Οι Knicks προηγούνται πλέον στη σειρά με 2-1. Ξέρετε ότι δεν θέλανε να πάνε να πάει ο Trump στο γήπεδο γιατί το θεωρούν γκαντέμι. Αν με ακούτε από την πρεσβεία, δεν ήμουν εγώ αυτός που το είπε. Μια και λέμε για τον Τραμπ, είναι ο μόνος που θέλει αυτή την συμφωνία στο θέμα του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, διότι παρά το γεγονός ότι Ιράν και Ισραήλ για διαφορετικούς λόγους η κάθε πλευρά επιχειρούν να αφήσουν ανοιχτό το μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ παρεμβαίνει κάθε φορά πυροσβεστικά με στόχο να σταματήσει η διαμάχη και να έχουμε μια συμφωνία. Έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ το γεγονός ότι και χθες όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις σε κατέρωθεν, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη ειδικά προς το Ισραήλ για να μαζέψει τον Νετανιάχου. Είναι ένα ζήτημα και οι σχέσεις του Τραμπ με τον Νετανιάχου πλέον, δηλαδή αυτά οι δηλώσεις που έκανε το τελευταίο διάστημα, το ότι ο Νετανιάχου που μόνος δεν μπορεί να αποφασίσει τίποτα, εγώ αποφασίζω και διάφορα τέτοια, νομίζω ότι δείχνει και την ένταση που υπάρχει μεταξύ των δύο, καθώς ο Νετανιάχου τα παίζει όλα για όλα με αυτόν τον πόλεμο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή στο να καθαρίσει και τον υπόλοιπο Λίβανο εκεί στην περιοχή με τα σύνορα με το Ισραήλ, που μπορεί να το κάνει με μεγαλύτερη ηρεμία όσο συνεχίζει το πόλεμος στο όνομα της Χεζμπολάχ, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί ξέρει ότι εκκρεμούν τόσες πολλές υποθέσεις που άμα έρθει η ειρήνη και ξεκινήσει η κανονική ζωή στο Ισραήλ θα έχει πολλά μπλεξίματα ο Νετανιάχου. Η πληροφορία, για παράδειγμα, που ήρθε από το Άξιος την Κυριακή, τη Δευτέρα, πότε ήρθε, που έλεγε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι, αυτολεξί, θα τηλεφωνήσω μέσα στον Μπίμπι και θα του πω να μην αντιδράσει. Μπίμπι είναι το χαϊδευτικό του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Είχε χαϊδευτικό το παλικάρι. Λίγο αργότερα, βέβαια, είδαμε να απαντά με νέες επιθέσεις ο Νετανιάχου και κάπως έτσι έγινε για ακόμη μια φορά της Τεχεράνης. Μουσική.
Δεν ξέρω αν υπάρχει ρήγμα στις σχέσεις μεταξύ Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ που γράφουν πολλές εφημερίδες ολόκληρο τον κόσμο. Είναι δεδομένο ότι έχουν διαφορετική προσέγγιση στα πράγματα. Είναι προφανές ότι πρέπει να επιλέξει το Ισραήλ αν θα μπορούσε να ενδώσει τις πιέσεις του Λευκού Οίκου και να μην προχωρήσει αντίπεινα από τη μία και γενικότερα να αποκλιμακώσει την ένταση, από την άλλη θα μπορούσε να αμφισβητήσει και ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ και να ξεκινήσει μία κλιμάκωση με προοπτική το Ισραήλ να βρεθεί απομονωμένο από τη μία, αλλά να επιτευχθεί ο στόχος του Νετανιάχου, δηλαδή ένα διαρκές ανοιχτό μέτωπο που θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, όσο θα του φέρνει ησυχία στο εσωτερικό, και κυρίως ασυλία για τον ίδιο. Όλα αυτά εμείς τα πληρώνουμε στην Αγγλία, στα καύσιμα.

Αναλύσεις που λένε ότι ο λόγος που δεν είδαμε να εκτινάσεται η τιμή του πετρελαίου ακόμα και στα πιο δύσκολα του πολέμου είναι ότι η Κίνα το προηγούμενο διάστημα είχε αποκτήσει εξαιρετικά μεγάλα αποθέματα, φορτώνοντας τα τελευταία δύο χρόνια όλες τις δεξαμενές και όλους τους χώρους αποθήκευσης, ξέροντας ή τέλος πάντων υπό την αίσθηση και υπό τον στρατηγικό σχεδιασμό ότι θα έρθει μια κρίση, μια ακόμα κρίση ενεργειακή και θα πρέπει να είναι έτοιμη. Με αυτό το σχέδιο να εκτελήσεται, είναι δεδομένο ότι η Κίνα κατάφερε να μειώσει τις εισαγωγές, να χρησιμοποιήσει δηλαδή περισσότερο τα δικά της αποθέματα και έτσι να μην εκτιναχθεί η τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι που το είδαμε και τώρα να κρατιέται εκεί γύρω στα 93 με 97 δολάρια το βαρέλι. Αργότερα θα δούμε τι γίνεται και με την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην χώρα, όπου μεσοσταθμικά σε ολόκληρη την Ευρώπη το πετρέλαιο κίνησης έχει ανέβει πάνω από 35% και η βενζίνη γύρω στο 15%. Είναι μεγάλο το πρόβλημα για την τσέπη μας, αλλά και για τα δημόσια οικονομικά συνολικά, καθώς πλέον κοστίζει πολύ η παραγωγή μέσω πετρελαίου και η κίνηση των προϊόντων και όλα αυτά. Χθες είχαμε την πρώτη φωτιά στο Λουτράκι, την πρώτη φωτιά γενικά, μεγάλη φωτιά για το καλοκαίρι, για την αντιπυρική περίοδο. Στο Λουτράκι φωτιά, 70χρονος Γάλλος που φαίνεται πως πήγε να κάψει τα ξερά, προκάλεσε την φωτιά. Γρήγορη η επέμβαση, ευτυχώς δεν υπήρξαν χειρότερα. Καταλαβαίνουμε ότι θα είναι, ελπίζω, όχι πάρα πολύ δύσκολο αλλά πολύ επικίνδυνο καλοκαίρι, διότι είχαμε αρκετές βροχές, άρα πρασίνισε ο τόπος, άρα τα πράσινα θα γίνουν πολλά ξερά. Να μου πεις, πρέπει να τα καθαρίσουμε. Σωστά, δεν πρόκειται να καθαριστούν τα πάντα όμως. Απροπό, να σας θυμίσω ότι 15 του μήνα τελειώνει και η περίοδος για να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπεδά σας. Το λέω να δηλώσετε ότι καθαρίσατε τα οικοπεδά σας, γιατί θεωρητικά είναι άλλο το δηλώνω και άλλο το καθαρίζω το οικόπεδο. Μπορεί κάποια απλά να πάνε να το δηλώσουν χωρίς να το καθαρίσουν, αλλά να ξέρετε πάντα ότι υπάρχει ο κίνδυνος σε μια αυτοψία που μπορεί να κάνει η πυροσβεστική, να δει το καθάριστο, να δηλώσει ότι εδώ υπάρχει ένα καθάριστο οικόπεδο και να δουν ότι στη διασταύρωση είναι καθαρισμένο και να φάτε τσουχτερό πρόστιμο. Το πρόβλημα βέβαια σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι αυτοί που καθαρίζουν τα οικόπεδα στην περιφέρεια, στα χωριά και τέτοια, ζητάνε ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, ζητάνε σε πάρα πολλές περιπτώσεις ποσά που προσεγγίζουν το πρόστιμο. Άρα, σου λέει ο άλλος, μήπως να το αφήσω, αν να φάω το πρόστιμο να το φάω, αλλιώς να το αφήσω έτσι όπως είναι. Και λέω για αυτούς που δεν ενδιαφέρονται και τόσο πολύ στο να προστατεύσουν το περιβάλλον και τους γύρω-γύρω και αφήνουν ακαθάριστο το οικόπεδο. Είναι προφανές βέβαια ότι τη μία χρονιά είναι το μεγάλο πρόβλημα, αν το έχεις για πάρα πολλά χρόνια καθάριστο, μετά είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά και πάλι το κόστος είναι κόστος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεται ένας καλός λογαριασμός για τις υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στο κράτος με τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε μόνο υποχρεώσεις όμως, έχουμε και δικαιώματα. Έχουμε δικαιώματα για παράδειγμα να μαθαίνουμε τι γίνεται όταν συμβαίνει κάτι σοβαρό σε αυτή την χώρα. Θυμάστε, το λέγαμε και χθες, πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, αυτή η έντονη δυσοσμία που έπνιξε την νοτιοανατολική Αττική και δεν ξέραμε από πού έχει έρθει. Λοιπόν, βγήκε το πόρισμα της έρευνας και ξεκάθαρα λέει ότι δεν ξέρουμε από πού ήρθε. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Λέει ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ήρθε από κάποιο πλοίο που ήταν εκεί στα ανοιχτά της Αττικής, αλλά μπορεί να έχει έρθει και από την Ψιτάλια. Δεν είμαστε και εντελώς σίγουροι γι' αυτό. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι και εκείνο, μπορεί να βρέξει, μπορεί να χιονίσει. Αν δεν βρέξει και δεν χιονίσει, θα κάνει σίγουρα καλό καιρό. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Πιθανότατα προήλθε από τις γνωστές περιοχές, διότι έτσι φυσούσε ο αέρας. Αλλά ξαναλέω, αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι είτε ξέρουμε και δεν λέμε, γιατί δεν μας αρέσει αυτό που προκάλεσε την οσμή, είναι εξαιρετικά προβληματικό. Είτε δεν ξέρουμε και δεν

0: λέμε, που και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό, γιατί όπως και να έχει η οσμή, επειδή δεν μύριζε γαρούφαλα, για να πεις ότι τι ωραία που μυρίζει, μύριζε άσχημα, άρα ήταν κάτι που ήταν και επικίνδυνο όλο αυτό. Καλό θα ήταν να το ξέρουμε τι εισπνεύσαμε, και καλό θα ήταν και να ξέρουμε από πού προήλθε, για να μην το εισπνεύσουμε ξανά. Και ξαναλέω, επειδή το συζητούσαν διάφοροι εκείνες τις μέρες και έλεγα, έλα μωρέ, εντάξει, υπερβολές και τέτοια. Okay, ζούμε σε μια εποχή που όλα πρέπει, για όλα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Δηλαδή, δεν ξέρεις ποιος τρελός ή ποιοι τρελοί μπορεί να θέλουν να προκαλέσουν κακό με ένα τέτοιο είδους χτύπημα με χημικά κτλ. Οπότε, δείχνουμε μέχρι τώρα ότι δεν είμαστε και πάρα πολύ προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα. Μακάρι απλά να είναι αυτό το να το καλύψουμε κάτω από το χαλί, γιατί δεν μας αρέσει η απάντηση. Και όχι το γεγονός ότι μετά από 20 μέρες δεν έχουμε τη δυνατότητα να καταλάβουμε τι ακριβώς μας συνέβη. Να σας θυμίσω ότι συνεχίζει και σήμερα να τρέχει ο διαγωνισμός, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς είναι να τηλεφωνήσετε στο 211-1080-880, να αφήσετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας στο 211-1080-880, και στο τέλος εκπομπής κάνουμε την κλήρωση και στον τυχερό ή στην τυχερή δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο για κάποιον. Εσείς θα διαλέξετε από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της EasyJet, γιατί με EasyJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά, με τη EasyJet κερδίζεις το καλοκαίρι, σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το αχύπλο της EasyJet, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις 2 ώρες, και Μύκονο και Πάρο πάρα πολύ γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητο. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη EasyJet. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ένα διπλό εισιτήριο λοιπόν μεταπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. 211-1080-880, ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας, και θα μετέχετε στην κλήρωση όπου θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Αν θέλετε να μετέχετε στο διαγωνισμό, ή αν απλά θέλετε να πάρετε τηλέφωνο για καλημέρες, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, τα προβλήματά σας, τα θέματά σας ή προτάσεις που θέλετε να κάνετε, στο 211-1080-880 σας περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, όπως κάθε μέρα. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται στον υπολογιστή εντός του στούντιου, τα διαβάζουμε και τα σχολιάζουμε όπως ακριβώς έρχονται. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω τραγούδια για αυτή την ημέρα με την βοήθειά του. Και απέναντί μου ακριβώς η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει τους ήχους, και πάρα πολύ την ευχαριστώ γιατί το κάνει εξαιρετικά. Ο Νίκος από την Πάτρα αναφέρεται σε αυτή την περίεργη υπόθεση με τον James Dalamanga. Πέρα από το γεγονός ότι αυτός ο Ελληνοαυστραλός που κρυβόταν για 27 χρόνια έχει κάνει μια δολοφονία, όλα τα υπόλοιπα είναι πάρα πολύ αστεία αν τα βάλεις κάτω. Έπαιρνε λέει και επιδότηση από ΠΚΠ, όπως λέει ο Νίκος από την Πάτρα. Όλα πιθανά είναι. Δεν υπήρχε πουθενά, δηλαδή δεν ήταν πουθενά ο James Dalamangas. Μ' αρέσει και πάρα πολύ το όνομα. James Dalamangas. Σαν ήρωας από σύριαλ είναι. Τέλος πάντων, δεν εμφανιζόταν πουθενά ο συγκεκριμένος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν και δύσκολο να τον πιάσει. Όταν τον πιάσανε, είπε ότι ευτυχώς αυτά τα 27 χρόνια δεν με είχαν σταματήσει ούτε για έλεγχο από την αστυνομία. Γιατί κανονικά οδηγούσε, κυκλοφορούσε, έκανε τα πάντα. Είχε αλλάξει προφανώς το όνομά του με το οποίο εμφανιζόταν, αλλά όλη η περιουσία και ό,τι είχαν τέλος πάντων εδώ στην Ελλάδα ήταν στο όνομα της γυναίκας του. Έχει ενδιαφέρον σύμφωνα με πληροφορίες, ότι όταν τον πήγαν στον ανακριτή και τον ρωτήσανε πώς γράφει το όνομά του και, για να τον βρούνε τέλος πάντων, γιατί χτυπάγανε το όνομα και δεν τον βρίσκανε και έλεγε πώς γράφει το όνομά σου. Α, αυτό λέει είναι δικό σας, δεν είναι δικό μου να σας πω πώς γράφει το όνομά μου, να ξέρατε. Πολύ καλός τύπος ο 56χρονος, Γιώργος Γιαννόπουλος, ο ομογενής που δολοφονήθηκε στις 25 Απριλίου του 1999 στο Σίδνεϊ. Πολύχρονη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών έφτασαν στο τέλος του δρόμου. Βοήθησε και η κουμπίφα στο τούνελ με την Αγγελική Νικολούλη και οδήγησαν στον εντοπισμό.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφιοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην ναύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο κυποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410 91 760.
4: Κινητό 6945 3627 08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Αντένα Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
10: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέρια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει
13: πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

έως και τις 13 Ιουνίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.

0: Η Έλλη Βασφαλά τραγουδά στίχους της Ελένης Γιώγα και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Ο χορός των άστρων, χορεύοντας και εμείς στην πίστα της πολιτικής, με πολλά αστέρια, πολλούς αστερισμούς, πολλούς διάτοντες αστέρες και πολλά Big Bang στην πολιτική σκηνή, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα, διότι έχουμε αστρογενέσεις. Δεν ξέρω αν θα μείνει το αστέρι φωτεινό ή αν θα είναι διάτοντος αστέρας, αλλά έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό φρέσκο, νέο. Η αλήθεια είναι ότι ο εκλογικός χάρτης, έτσι όπως θα εμφανιστεί στις επόμενες εκλογές, δεν θα έχει καμία σχέση με τον εκλογικό χάρτη των προηγούμενων εκλογών. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αλλάξει πολύ. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Σεφερτζή, τον πολιτικό επιστήμονα και αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο το τοπίο έτσι όπως διαμορφώνεται, να μου εξηγήσει, να μας εξηγήσει λίγο με την εμπειρία του τόσα χρόνια, αν αυτό μπορεί να αποτυπωθεί και στην πράξη σε κάτι νέο ή απλά το συζητάμε για να το συζητάμε. Καλημέρα κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Δεν είναι εύκολο το ερώτημά σας.
0: Δεν είναι, λέτε.
1: Όχι, αλλά η απάντηση βρίσκεται στα χέρια του εκλογικού σώματος, που μένει να δούμε αν και πόσο θα είναι. Διότι ενδεχομένως εκείνο το οποίο θα καταστήσει διαφορετικές εξελίξεις είναι η μείωση της αποχής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσοι πολίτες θα σηκωθούν από τον καναπέ, να το πούμε με άλλα λόγια, για να πάνε στα εκλογικά κόμματα να ψηφίσουν. Mm. Αυτό είναι ο πρώτος κρίσιμος άγνωστος της εξήγησης. Της εξήγησης.
0: Ναι.
1: Ο δεύτερος είναι εάν αυτό το εκλογικό σώμα που θα προσέλθει στις κάλπες θα προσέλθει θέλοντας να βάλει τέλος στον κατακαιρματισμό των πολιτικών δυνάμεων των σημερινών ή αντιθέτως εάν θα συνεχίσει στην ίδια θύρα και μάλιστα επιτείνοντας τον αριθμό των κομμάτων που θα διεκδικήσουν μια θέση στη Βουλή, πράγμα το οποίο θα περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα πράγματα την επόμενη μέρα.
0: Το καινούριο, δηλαδή τα καινούργια κόμματα που έρχονται, άσχετα αν είναι παλιό καινούριο ή καινούριο καινούριο, δεν θα φέρουν, δεν θα είναι ένα κίνητρο για τον κόσμο να πάει στις κάλπες.
1: Αυτό μένει να αποδειχθεί και πράγματι θα είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με τις πρόσφατες εκλογές του παρελθόντος.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι πράγματι τα καινούργια σχήματα κάνουν τη διαφορά προς το παρόν και δημιουργούν μια τάση ανάλογη με αυτή την οποία υπενήθηκα προηγουμένως.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή επαναφέρουν τα πράγματα σε έναν διπολισμό στο καθεστώς των 2,5 κομμάτων που έλεγε ο Μακαρίτης, ο συνάδελφός mm-hmm. μου ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, που είχαμε ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροδεξιά, ένα ισχυρό κόμμα στην κεντροαριστερά και ένα μικρότερο αλλά ρυθμιστικό και σημασίας κόμμα στην αριστερά. Τώρα ενδεχομένως, ιδιαίτερα με την παρουσία του Τσίπρα, δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να επανέλθουμε στην πολιτική γεωμετρία της μεταπολίτευσης με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις νέες ισορροπίες που θα δημιουργηθούν την επόμενη μέρα των εκλογών.
0: Είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της κοινωνίας ή είναι σχηματισμοί που τους γέννησε η ανάγκη της πολιτικής? Δηλαδή είδαμε τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας και της έντασης, της κοινωνικής έντασης που είχε προκληθεί από την κρίση, από τα μνημόνια, όλα αυτά, να δημιουργούνται κόμματα που θεωρητικά προσπαθούσαν να αφουγκραστούν το αίτημα της κοινωνίας, άσχετα αν το κάνανε ή όχι. Τώρα αυτοί οι σχηματισμοί δημιουργούνται από την ανάγκη των κάτω ή από την ανάγκη των πάνω να πολιτευτούν?
1: Δημιουργούνται ταυτόχρονα από δύο πράγματα. Το ένα είναι από το κενό που έχουν δημιουργήσει τα υφιστάμενα κόμματα
0: mm-hmm.
1: και το δεύτερο είναι από τη νέου τύπου πολιτική ζήτηση που έχει δημιουργηθεί αλλάζοντας τα διακυβεύματα και τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζει το εκλογικό σώμα.
0: Ναι.
1: Κύριε Κλώσσα, μέχρι τώρα είχαμε μια κυριαρχία κεντρογενών κομμάτων, τα οποία πλέον φαίνεται ότι βρίσκονται σε αποδρομή, με αποτέλεσμα το κενό που αφήνουν κάποιος να πρέπει να το συμπληρώσει. Το δεύτερο είναι ασφαλώς το γεγονός ότι έχουν προσθεθεί στο εκλογικό σώμα νεότερες γενιές με άλλες προσλαμβάνουσες παραστάσεις και με άλλες απαιτήσεις. Για να Δώσω λοιπόν μια πιο κωδική απάντηση στο ερώτημά σας. Θα έλεγα ότι κυρίως εκείνο το οποίο τροφοδοτεί τα νέα σχήματα είναι το κενό που άφησαν τα προηγούμενα. Ναι. Το γεγονός δε ότι ο Τσίπρας μιλάει για μια σύγκρουση ουσιαστικά των παλιών με τα νέα κόμματα είναι χαρακτηριστικό αυτή τη αποδρομή που έλεγα στην οποία βρίσκονται τα κόμματα όλη τη αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένη και τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Διότι και η συρρήκνωση του εκλογικού σώματος της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί σύμπτωμα του ίδιου φαινομένου, δηλαδή της αποδρομής των κομμάτων που γεννήθηκαν στη μεταπολίτευση.
0: Mm-hmm. Κάποιοι λένε για απουσία ιδεολογιών ότι είναι πολύ προσωποκεντρικό πλέον το παιχνίδι. Είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι ο Σαμαράς, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι τα πρόσωπα και λιγότερο ιδεολογίες αυτές που προσπαθούν, αυτά που προσπαθούν να προσεγγίσουν τον κόσμο.
1: Κατά την γνώμη μου συμβαίνουν δύο πράγματα και μάλιστα δύο καινούρια πράγματα ταυτόχρονα. Από τη μία είναι η συσσωρευμένη εμπειρία του εκλογικού σώματος στα μάτια του οποίου έχει καταρρεύσει η πολιτική εμπιστοσύνη και κατόπιν αυτού έχει καταρρεύσει και η οποιαδήποτε σημασία δίνανε παλιότερα στην έννοια του προγράμματος, δηλαδή στις ιδέες, στα προγράμματα, στις θέσεις, ακριβώς επειδή η αίσθηση του μέσου πολίτη είναι ότι αυτά δεν τηρούνται ποτέ την επομένη των εκλογών. Το δεύτερο πράγμα όμως, το οποίο επίσης παράλληλα έχει δημιουργηθεί, είναι ακριβώς ότι έχουν υπάρξει καινούρια ζητούμενα από πλευράς εκλογικού σώματος. Δεν είχαμε, για παράδειγμα, αυτή την άνοδο των αντισυστημικών δυνάμεων που είχαμε προηγουμένως. Αυτές λοιπόν κάπως έπρεπε να εκφραστούν. Και αυτό είναι που δημιουργεί το χώρο στον οποίο αναπτύσσεται σήμερα η κυρία Καριστιανού. Δεν είχαμε το πρόβλημα της κατάρρευσης της δυναμικότητας της αριστεράς που έρχεται τώρα να καλύψει ο Τσίπρας με την δημιουργία της συμπαράταξης. Mm-hmm. Με αυτή λοιπόν την έννοια, εκείνο το οποίο κυρίως πρέπει κατά τη γνώμη μου να συγκρατήσουμε είναι τι θα γίνει σε το επίπεδο αυτού του ανταγωνισμού των παλιών με τα καινούργια κόμματα. Ο ρόλος των προσώπων πράγματι έχει αυξηθεί ακριβώς επειδή θεωρούν οι πολίτες ότι πλέον δεν έχει σημασία όσοι πίστευαν οι προγραμματικές διαφορές και άρα τη διαφορά θα την έκαναν τα πρόσωπα και κυρίως ο βαθμός κατά τον οποίο θα μπορούσαν να εμπνεύσουν και κυρίως να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι το πρόβλημα που ξαναφέρνει σε πρωταγωνιστικούς ρόλους τα πρόσωπα στην πολιτική σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια που υποτίθεται ότι παίζανε μεγαλύτερο ρόλο οι ιδέες και οι ιδεολογικές κατευθύνσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να πούμε κάτι, ότι και τα τρία νέα σχήματα που εμφανίζονται, εννοώ και της Καριστιανού και του Τσίπρα και από ό,τι φαίνεται του Σαμαρά, έχουν ένα κοινό παρά τα φαινόμενα γνώρισμα. Δηλαδή ότι προσπαθούν να ξαναιδεολογικοποιήσουν αυτό που τα προηγούμενα κόμματα είχαν ιδεολογικοποιήσει. Δηλαδή αντιθέτως υπάρχει ένας συνδυασμός ταυτόχρονα αυξημένου ρόλου των προσώπων, αλλά η αύξηση του ρόλου των προσώπων παίζεται μέσα από την αύξηση της σημασίας που αποδίδουν στις ιδεολογικές διαφορές.
0: Ναι.
1: Διότι και το κόμμα Σαμαρά έχει ένα ιδεολογικό σχήμα πολύ ισχυρότερο από ότι της Νέας Δημοκρατίας και άλλωστε η κριτική του εκεί επικεντρώνεται, δηλαδή ότι έχασε την ψυχή της, όπως λένε η Νέα Δημοκρατία. Τι σημαίνει έχασε την ψυχή της? Έχασε τα χαρακτηριστικά που της έδινε η ιδεολογία της και κυρίως οι λαϊκές της αναφορές. Το ίδιο τηρουμένο των αναλογιών έχει συμβεί στον χώρο της κεντροαριστεράς, όπου το ΠΑΣΟΚ ακριβώς αδυνάτησε το ιδεολογικό του στίγμα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το κενό στο οποίο αναφέρθηκαμε προηγουμένως. Δεν σημαίνει δηλαδή, θέλω να πω κύριο Κλώσσα, πολύ απλά ότι επειδή αυξάνεται ο ρόλος των προσώπων, μειώνεται ο ρόλος των ιδεολογιών, γιατί τα πρόσωπα είναι φορείς ιδεολογίας.
0: Ακούω πάρα πολύ συχνά να λένε, ακόμα και από την κυβέρνηση, ασκώντας κριτική στο ΠΑΣΟΚ, ότι έστρεψε πάρα πολύ αριστερά την βάρκα και γι' αυτό χάνει και δεν μπορεί να βρει βηματισμό. Αντίστοιχα όμως η κυβέρνηση, το μεγάλο της προτέρημα είναι ότι άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των ψηφοφόρων του, άνοιξε πάρα πολύ το εύρος των μελών που μετέχουν στην κυβέρνηση, παίρνοντας πολύ κόσμο από το Πασόκ του παρελθόντος. Δηλαδή έμοιαζε να πατάει περισσότερο στο κέντρο πάρα πολλές φορές και λιγότερο στα δεξιά του. Και αυτό ήταν το προτέρημά της, όπως φαίνονταν εκλογικά. Για το Πασόκ, γιατί είναι, δεν είναι προτέρημα το γεγονός ότι προσπαθεί να δει και αριστερά του πέρα από τα δεξιά του?
1: Για το Πασόκ, εκείνο που είναι κυρίως πρόβλημα, αλλά αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το λέει απλούστατα διότι δεν τη συμφέρει, είναι ότι έχασε το ριζοσπαστικό χαρακτήρα που είχε τα παλιότερα χρόνια.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα να φαίνεται πολύ χλωμό μπροστά στον υπόλοιπο πολιτικό ανταγωνισμό. Η Νέα Δημοκρατία κατάφερε πράγματι να οθήσει το Πασόκ προς τα αριστερά. Όχι όμως διότι το Πασόκ ασπάστηκε πιο ριζοσπαστικές θέσεις, αλλά διότι του αφαιρέθηκε ο χώρος που είχε στη μέση του πολιτικού φάσματος.
0: Ναι.
1: Από την άλλη όμως μεριά, αυτό πια έχει πολύ μικρή σημασία και είναι επίσης ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε αποδρομή. Διότι όλα τα κόμματα του κέντρου, που στην ποδιά του οποίου σφαλιζόντουσαν όλα τα παλικάρια τα τελευταία χρόνια, ναι, του πολιτικού ανταγωνισμού, βρίσκονται στην απόλυτη παρακμή από το σχηματισμό των κομμάτων που είχαν αναφορά στο Μακρόν στη Γαλλία, μέχρι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κύπρο στις πρόσφατες εκλογές, όπου είδαμε σχεδόν να εξαφανίζεται ο χώρος του κέντρου. Διότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα, κύριε Κλώσσα. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες, το να βρίσκεσαι στο κέντρο σημαίνει ότι δεν ξέρεις με ποιους είσαι,
0: ναι,
1: ποιους εκπροσωπείς. Με αυτή λοιπόν την έννοια έχουν αλλάξει και οι αντικειμενικές συνθήκες, γι' αυτό αλλάζουν και τα κόμματα. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί πια να καλύψει τις ανάγκες ενός νέας κοινωνίας που αισθάνεται να είναι αποκλεισμένη εκτός συστήματος εξουσίας και κυρίως συστήματος διανομής ή αναδιανομής του πλούτου. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι κρίσεις ταυτότητας που οδηγούν σε κρίση εκπροσώπησης.
0: Και να κλείσουμε με την κυβέρνηση, όπου μοιάζει, παρά το γεγονός ότι έχει χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την εκλογική της επιρροή στις τελευταίες εκλογές, μοιάζει να αντέχει και να μπορεί να αντιδρά στα δύσκολα.
1: Ναι, να αντέχει μεν, διότι ως κυβέρνηση έχει πλεονεκτήματα που δεν έχει κανένα άλλο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και πράγματι η εξουσία πάντοτε λειτουργεί ως συνεκτικός ιστός, με αποτέλεσμα να διατηρείται ένα μέρος της παλαιότερης ισχύως, πλην όμως δεν έχει τη συνοχή που είχε παλιότερα. Αυτό είναι το ουσιαστικό που μετράει στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό προφανώς θα αποδειχθεί με την απήχηση που θα έχει το κόμμα του Σαμαρά, όσο σημασία έχει. Διότι μιλάμε μεν για μια Νέα Δημοκρατία η οποία παραμένει πρώτο κόμμα, αλλά χωρίς να έχει τη συνοχή που είχε παλιότερα, και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και την απόσταση που χωρίζει τη δημοκρατία του 40% από τη σημερινή Νέα Δημοκρατία, που ζορίζεται για να φτάσει στο 25%.
0: Μάλιστα. Κύριε Σεφερτζή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιώργος Σεφερτζής, πολιτικός επιστήμονας και αναλυτής. Προσπαθώντας να δούμε τι συμβαίνει σε αυτό το πολιτικό τοπίο που αλλάζει και μας αφορά όλους, ασχέτως αν πολλές φορές τις παρέες συζητάμε, οι συζητήσεις καταλήγουν στο «έλα μόνο τους βαρέθηκα όλους, ξέρω εγώ, όλοι οι ίδιοι είναι» και τα λοιπά. Πρέπει πραγματικά αυτό που είπε ο κ. Σεφερτζής στην αρχή της κουβέντας μας, να κινητοποιηθεί ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί αλλιώς δεν αλλάζει τίποτα, και δεν εννοώ μόνο κομματικά στην κυβέρνηση, αλλά στην ίδια την κοινωνία. Dire Straits είναι αυτό που ακούμε. Κάνουν ντεμπούτο μια μέρα σαν σήμερα πριν από 48 χρόνια με το ομώνυμο άλμπουμ και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ροκ μουσικής. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάστε στην απογευματινή τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήμη ανασχηματισμού και τι σηματοδοτούν. Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο, αφού τα νέα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα στον Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς. Όλα τα ταξίδια του στο μικροσκόπιο των αρχών. Σεισμικός πυρετός στην Εύβοια. 70 μετασεισμοί μέσα σε λίγες ώρες. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: 1941 και γεννιέται ο John Lord από τους Deep Purple. Γεννήθηκε στο Leicester της Αγγλίας. Ο πατέρας του ήταν μουσικός, η μητέρα του ερασιτέχνη τραγουδίστρια. Τον έστειλε να μάθει πιάνο από 5 χρονών και έτσι αγάπησε τον Bach. Αλλά στην εφηβεία γνώρισε τον ιδιαίτερο ήχο των διαφορετικών πλήκτρων και όχι του κλασικού πιάνου, από τον τζαζίστα Jimmy Smith και το rock and roll από τον Jerry Lee Lewis. Αυτό ήταν το οριακό σημείο που τον έκανε να εγκαταλείψει τις θεατρικές του φιλοδοξίες και να αφοσιωθεί στη μουσική. Το 1968 μαζί με τον Blackmore
1: ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν, όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
18: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
18: Σκέψου, πράκτικα.
20: Η ώρα είναι 8.
21: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
22: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 8.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει τις επιχείρησεις κατά της Χεζμπολά, ενώ το Ιράν προειδοποιεί για νέα αντίπεινα σε περίπτωση που συνεχιστούν οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν αν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου, Αμερικανός Πρόεδρος. Αύριο ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης θα εκλεγεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ώστε από τη θέση αυτή να οδηγήσει το κόμμα σε εθνικές εκλογές. Πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εν λευκό έντολη στον νέο γραμματέα προκειμένου να προχωρήσει στις απαιτούμενες αλλαγές στο κομματικό οργανόγραμμα. Θέμα ημερών είναι οι αποχωρήσεις από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως μεσαίων στελεχών, προκειμένου εγγραφούν στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, αναμένονται παραιτήσεις από θέσεις ευθύνης στενών συνεργατών του Σωκράτη Φάμελου, ενώ εντός του μήνα θα υπάρξουν και οι πρώτες ανεξαρτοποιήσεις, ίσως και μια παρέτηση μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Στην Ολομέλεια της Βουλής ψηφίζεται σήμερα το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Αρμόδιος Υπουργός Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι εντός του 26 θα υπάρξει συμφωνία με τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε το 27 να λειτουργήσει εκεί ο πρώτος κόμβος επιστροφής για μετανάστες, των οποίων απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ασύλου. Μεταξύ τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σε δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στις συνεδρίες του Eurogroup την Πέμπτη στο Λουξεμβούργο αναμένεται να ξεκαθαρίσει το ακριβές πλαίσιο εφαρμογής της νέας ρήτρας διαφυγής για την ενέργεια. Οι κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν ότι η νέα ευρωπαϊκή ευελιξία δεν μεταφράζεται σε νέο πακέτο μέτρων στήριξης για νοικοκυριά, όπως επιδοτήσεις ρεύματος, καυσίμων ή άλλες έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις. Αντίθετα, αφορά κυρίως τη δυνατότητα επιτάχυνσης στρατηγικών επενδύσεων που συνδέονται με την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο μικροσκόπιο των αρχών, πιθανές διασυνδέσεις σε δίκτυο της Χαμάς του 37χρονου Παλαιστίνου που συνελήφθη στην Κρήτη. Στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται ακόμη δύο πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με την ίδια υπόθεση. Ο πρώτος εκτιμάται ότι βρίσκεται στην Ελλάδα και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η ταυτοποίησή του, ενώ ο δεύτερος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφου παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Αποτυπώνοντας το Μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Λουκέτα ως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές, προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ που βάζει το στόχαστρο τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Με το νέο καθεστώς, η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Στη διεθνή ενημέρωση, οι αρχές της Χιλής προχώρησαν στην κατάσχεση 100 και πλέον τόνων ναρκωτικών κρυμμένων σε φορτία ξυλίας, τα οποία είχαν προορισμό την Ευρώπη. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο της Crystal Palace, ο 47χρονος Γάλλος προπονητής Πιέρ Σάζο, 39χρονος Ινάσιο Αμπάτε, αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Τωρίνο.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις και τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Αυτό που ακούσαμε ήταν καινούριο, φρέσκο τραγούδι. Μίλτος Πασχαλίδης, Παυλίνα Βουλγαράκη, κρυφά του κόσμου. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό. Είναι Τρίτη, 9 του Ιούνιου. Και αυτό που ακούμε τώρα είναι Frank Sinatra. Είναι ένα τραγούδι του μεγάλου Cole Porter, του βασιλιά του κλασικού αμερικανικού musical, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1881.

0: Στους δρόμους
1: είστε όλοι έξω, εντάξει, δεν έχουμε παράπονο, δεν ανησυχούμε. Η κίνηση καλά κρατεί στα συνηθισμένα σημεία, στην άνοδο δηλαδή του Κηφισού, από Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, από Μεταμόρφωση μέχρι και την Αθηνών στην κάθοδο. Η έξοδο του λεωφόρου Αθηνών είναι δύσκολη προς Καραμαγκά, όπως επίσης και η έξοδος της Σχιστού είναι δύσκολη προς Σκαραμαγκά. Η άνοδος της Συγκρού μέχρι και τους στήλους πάει σημειωτών. Η Αρδιτού είναι αρκετά δύσκολη ως συνήθως, μετά Βασιλέως Κωνσταντίνου και μετά Κηφισίας μέχρι και τη Μιχαλακοπούλου. Δύσκολα τα πράγματα βλέπω ότι είναι και στην Εθνικής Αντιστάσεως, που μετά γίνεται Ηλιουπόλεως, στο ΕΜΠΑ προς την Αρδιτού. Στο περιφερειακό του Καρέα τα πράγματα είναι εξαιρετικά φορτωμένα, και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς το Παλαιοφάλιρο, τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ από το ύψος του υποδρόμου μέχρι και το Φλίσβο περίπου. Έχει αρκετή κίνηση και γύρω γύρω από το λιμάνι βλέπω ότι υπάρχει αρκετή κίνηση.

στην κάθοδο της Συγκρού υπήρχε πριν από λίγη ώρα ένα τροχαίο. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει εμπλακεί μια μηχανή, μια μοτοσυκλέτα, με μάλλον ένα τραυματισμό, αλλά δείχνει να μην είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Μακάρι οι άνθρωποι να μην έχουν πάθει τίποτα. Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα πρόβλημα στην κίνηση δεν υπάρχει. Το παρακολουθούμε. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής, ο μεγάλος Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε στον τρίτο τελικό για τους τελικούς του NBA. Οι πληροφορίες λένε ότι τον γιουχάησαν πολύ άσχημα κατά την διάρκεια του εθνικού ύμνου που σηκώθηκε να αποδώσει τιμή ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως επίσης κυκλοφορούν και διάφορα βιντεάκια ότι ξανακοιμήθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια που έχει κοιμηθεί σε δημόσιες εκδηλώσεις. Να μου πεις, είναι και μεγάλος άνθρωπος και κουράζεται. Δηλαδή, μόνο αυτό το ότι δεν αφήνει τα social ούτε 5 λεπτά και γράφει ασταμάτα είναι κουραστικό. Πόσο δε μάλλον που ταξιδεύει και συνέχεια. Υπάρχει μια κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, όπως υπήρχε και η κουβέντα για την κατάσταση της υγείας του Biden το προηγούμενο διάστημα, που την έκανε ο ίδιος ο Τραμπ για την κατάστασή του, και τώρα λέει ότι δεν πρέπει να ασχολείστε με αυτόν τον τρόπο με την κατάσταση της υγείας μας. Έτσι είναι αυτά, αλλάζουν.

Αυτός είναι ο Νίκλο που κυκλοφορεί το Labor of Lust. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι της μουσικής ξέρουν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή, η ύπαρξη του Nick Lowe στην μουσική. Ο πολλής κόσμος όμως δεν τον έχει βάλει δίπλα στα μεγάλα ονόματα της εποχής του. Επηρέασε καλλιτέχνες, έφτιαξε ιστορικούς δίσκους, έγραψε τραγούδια που έγιναν κλασικά, χωρίς ποτέ όμως ο ίδιος να αποκτήσει έτσι το μέγεθος ενός μεγάλου στάρ. Παρ' όλα αυτά, ο Lowe έχει ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για τους μουσικούς της γενιάς του. Είναι κάτι σαν το καλό κρασί. Πόσο παλιώνει, τόσο καλύτερος γίνεται. We'll be right back.

Επειδή λέγαμε λοιπόν για τις υποκλοπές ή για τις υποκλοπές λόγω για τις πολεοδομίες ήθες γλώσσα λανθάνουσα για τις πολεοδομίες αυτό το σκάνδαλο με τις πολεοδομίες με το κύκλωμα που ανακαλύφθηκε και πάλι είχε και πολιτική ουρά διότι φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να ήταν ο λόγος που οδηγήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος σε παραίτηση ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης μετά από πολλά χρόνια στην θέση αυτή πληροφορίες λένε ότι συγγενικά του πρόσωπα εμπλέκονται στην όλη ιστορία των πολεοδομίων.

Μικρή παύση για να αποδώσουμε τιμή στον Johnny Cash που τραγουδάει το The Beast in Me. Και αυτό είναι τραγούδι του Nick Lowe. Ήταν πεθερός το Johnny Cash. Ο Cash είχε πει ότι το The Beast in Me ήταν το πιο προκλητικό τραγούδι του δίσκου, γιατί ο Lowe το είχε γράψει για το θηρίο, το κακό δηλαδή, που κουβαλούσε μέσα του από παιδί, ο πεθερός, το Johnny Cash.

0: Μάλλον αυτό το θηρίο φταίει και για αυτούς που έμπλεξαν στο δίκτυο αυτό των παράνομων διαδικασιών στις πολεοδομίες. Τους έπιασαν με ένα φακελάκι εκεί κάπου στο Γαλάτσι, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θεωρητικά τους είχαν βρει τα προηγούμενα χρόνια, τους είχαν εντοπίσει, τους είχαν καταλάβει. Ο Δήμος Κηφισιάς, που ένας από αυτούς δούλευε εκεί, ζήτησε να φύγει, δεν έφευγε. Αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι τους βλέπανε, τους βρίσκανε, καταλαβαίνανε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και δεν καταγγέλανε για να πάνε να τους μαζέψουν και να το σταματήσουν. Απλά τους ζητούσαν να φύγουν από αυτούς, να πάνε κάπου αλλού. Και αυτοί είχαν και τη δύναμη, την πολιτική δύναμη προφανώς, να μην πηγαίνουν όπου τους στέλνουν, αλλά να μένουν εκεί και να θέλουν να κάνουν την δουλειά τους. Όταν μάλιστα ο ένας από αυτούς πήρε μια μετάθεση σε ένα πόστο που δεν μπορούσε να βοηθήσει τις business που κάνανε, καταλαβαίνετε ποιες business εννοώ, έβαλε λιτούς και δεμένους για να επιστρέψει σε μια υπηρεσία που να μπορεί να συνεχίσει την δουλειά του. Και τα κατάφερε, επέστρεψε. Άρα το ζήτημα δεν είναι μόνο το θηρίο που έχουν μέσα τους όλοι αυτοί που στείλουν τα παράνομα δίκτυα, ούτε αν ψηφιοποιούμε ή δεν ψηφιοποιούμε τα πάντα. Το μεγάλο ζήτημα είναι αν κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει, ώστε όταν καταλαβαίνουμε κάτι να καταγγέλουμε εκεί που πρέπει για να σταματήσει. Γιατί προφανώς η ψηφιοποίηση είναι ένα εργαλείο για να μην υπάρχει διαφθορά, αλλά πρέπει και εμείς που το καταλαβαίνουμε να κάνουμε όσα πρέπει για να πάψουν να γίνονται. Λόγω της συγγενικής σχέσης λοιπόν με τον έναν εκ των κατηγορούμενων, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας, ο Ευθύμης Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του. Αυτή είναι η Genesis. 40 χρόνια πριν κυκλοφόρησαν το μόνιμο άλμπουμ να κάνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους, το Invisible Touch. Το πετρέλαιο σήμερα είναι στα καλά του, δηλαδή υποχωρεί και πάλι. Να μου πεις, είναι βέβαιο ότι θα μείνει εδώ? Όχι, γιατί βλέπουμε πολύ ανεποκατέβασμα το τελευταίο διάστημα. Το Brent σε 93,43 δολάρια το βαρέλι, και γι' αυτό ζήτησα για ακόμα μια φορά από τον κύριο Ασμάτογλου, τον τέος πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να συζητήσουμε λίγο για το πού μέλη να πάνε οι τιμές των καυσίμων, με βάση την εκτίμηση, για την ακρίβεια, με βάση τη γυάλινη σφαίρα, έτσι όπως πάει το πράγμα. Καλημέρα κύριε Ασμάτογλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι υποχώρησε η Διεθνή Τιμή του Αργού Πετρελαίου. Θα σας πω ενδεικτικά ότι εχθές έκλεισε στα 96,5 δολάρια, σήμερα ξεκίνησε στα 93,5. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει, αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό το επίπεδο τελικά που βρίσκεται μας φέρνει στα μεγάλα αστικά κέντρα την αμόλυβδη βενζίνη λίγο κάτω από τα 2 ευρώ. Αυτό είναι θετικό βέβαια, όσο μπορεί να είναι θετικό, γιατί η τσέπη του Έλληνα καταναλωτή δεν το αντέχει και αυτό το τίμημα, έστω και κάτω, λίγο από κάτω από τα 2 ευρώ. Πολλό δε μάλλον για την υπόλοιπη Ελλάδα, την ισιωτική Ελλάδα, η οποία είναι παραπάνω από το 2 ευρώ, όπως και στις απομακρυσμένες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδος. Γι' αυτό και βγάζουμε μία μέση τιμή πανελλαδικά στο 2,040 ευρώ, στην αμόλυβδη βενζίνη, 1,73 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης περίπου. Αυτές είναι οι τιμές, εν πάση περιπτώσει, που

0: επικρατούν αυτή τη στιγμή πανελλαδικά, σαν μέση τιμή εννοώ.
1: Ναι.
0: Όμως μην ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο έχει και μια επιδότηση των 15 λεπτών, ήταν 20 λεπτά, έγινε 15 λεπτά, που σημαίνει ότι ακόμα παραμένει η κατάσταση σε υψηλά επίπεδα όσο αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί είναι δυσβάστακτο, όπως σας είπα, για τους Έλληνες καταναλωτές, αλλά και για την παραγωγή και για τις μεταφορές που επιβαρύνονται από το πετρέλαιο.
1: Μα προφανώς, και άμα σκεφτεί κάποιος ότι η βενζίνη έχει ανέβει 16-17% και το πετρέλαιο 30-30% μεσοσταθμικά, τέλος πάντων, το προηγούμενο διάστημα, καταλαβαίνει ότι ο προϋπολογισμός, ο ατομικός προϋπολογισμός, ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει λίγο τυναχτεί στον αέρα από τα καύσιμα.
0: Σωστά. Και μην ξεχνάτε ότι το πετρέλαιο έχει και τον μισό ειδικό φόρο κατανάλωση σε σχέση με την αμόλυβδη βενζίνη. Τώρα, βέβαια, το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Αν από ό,τι βλέπω εγώ, εκεί θα κρατηθεί τελικά. Αυτό ήταν το ζητούμενο. Οι τιμές, οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να κρατηθούν περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι, για να υπάρχει κερδοφορία για τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες και για όλους τους εμπλεκόμενους. Και βάσει αυτού, έτσι όπως επασέρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα, πιστεύω ότι σε αυτά τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα, δηλαδή έτσι όπως είναι οι τιμές σήμερα, θα κινηθούν και μέχρι τέλος της εβδομάδας. Γιατί και περισσότερο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, και τέλος της εβδομάδας που λέμε είναι πολύ μακριά, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι τέλος της εβδομάδας έτσι σε αυτά τα επίπεδα θα πάμε και ας κρατηθεί σε αυτή τη τιμή με την ελπίδα ότι στο επόμενο μέλλον, όταν θα τελειώσει και αυτή η ιστορία του πολέμου, αν τελειώσει τελικά, να υποχωρήσουν αυτές οι τιμές, γιατί δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι, σκεφτόμουν χθες, μάλλον θυμήθηκα χθες, ότι λίγο πριν τον πόλεμο, το είχα πει και στον αέρα του ραδιοφώνου, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε, επειδή ήταν πολύ χαμηλά τα πετρελαία, τιμές των πετρελαίων διεθνώς, είχα διαβάσει μια μελέτη που έλεγε ότι οι εταιρείες θεωρούν ως ιδανικό benchmark, δηλαδή ως σημείο που ξεκινάνε να βγάζουν χρήματα, τα 85 πλάς δολάρια το βαρέλι. Ήμασταν τότε στα 65. Υπήρχε μια συζήτηση γιατί είμαστε στα 65. Να, που βρέθηκε ο τρόπος να φτάσουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι.
0: Σωστά. Εκεί που κινείται σήμερα στα 95 δολάρια, φέρουν απόλυτη κερδοφορία στις πετρελαιοπαραγωγές χώρες, σε όλους τους εμπλεκόμενους, όσοι ποντάρουν πάνω στο χρηματιστήριο του πετρελαίου. Όλοι αυτοί κερδίζουν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Αυτός που χάνει είναι ο καταναλωτής, και ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο, που δυστυχώς δυσκολεύεται. Γι' αυτό και βλέπουμε μειωμένες τις καταναλώσεις μας, έτσι. Έχουν μειωθεί οι όγκοι όσο αφορά το πωλήσεων.
1: Mm-hmm.
0: Αλλιώς ο τζίρος έχει αυξηθεί, γιατί είναι πολύ ακριβό το προϊόν και το φυσικό επόμενο είναι να υπάρχει μεγαλύτερο τζίρος, και γι' αυτό υπάρχει και μεγαλύτερη, περισσότερη ίσπραξη χρημάτων από το ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Αν θέλετε, βέβαια, υπάρχει ένα μειωμένο έσοδο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όσο αφορά τα έσοδα του κράτους, αλλά πιστεύω ότι ο ΦΠΑ είναι πολύ...
1: Υπερκαλύπτει ο ΦΠΑ τη χασφόρα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή, ο δημόσιος κορβανάς δεν χάνει τα χρήματα από την μείωση της κατανάλωσης. Και αυτό είναι πρόβλημα, βέβαια, διότι αν έχανε τα χρήματα από τη μείωση της κατανάλωσης, μπορεί και να το είχε δει διαφορετικά η κυβέρνηση στο πώς αντιμετωπίζει την ακριβή τιμή των καυσίμων.
0: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε.
1: Γιατί μοιάζει πετυχημένο το μέτρο με το πετρέλαιο κίνησης, όχι τόσο πολύ πετυχημένο το μέτρο με το fuel pass, που ήταν ένα πεντάρικο που το πήρανε σε ρευστό για να πάνε στο σούπερ μάρκετ και όχι να αγοράσουν.
0: Πάντοτε λέμε και λέγαμε ότι η οριζόντια εφαρμογή είναι η πιο σωστή όσο αφορά για να αποδώσει τόσο για το κράτος, αλλά και περισσότερο και για τους καταναλωτές.
1: Ναι. Κύριε Σμαντόπουλο, κλείνοντας, επειδή είναι η δεύτερη διαδοχική κρίση, η ενεργειακή κρίση που περνάμε, που την πληρώνουμε ακριβά στα καύσιμα, μπορεί να υπάρξει κάποιος τρόπος να φτιάξουμε μια γραμμή άμυνας, ώστε να μην πληρώνουμε τόσο ακριβά τις βενζίνες και το πετρέλαιο κίνησης με την πρώτη αναταραχή?
0: Κύριε Κλώστα, θα σας πω ότι ο μόνος τρόπος είναι να μειωθούν οι φόροι.
1: Mm-hmm.
0: Να μειωθούν οι φόροι όσο αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά και το ΦΠΑ. Σε αυτά τα καταναλωτικά αγαθά, τα οποία είναι άμεσης ανάγκης. Όμως αυτό θα μπορούσαν να το κάνουν κράτη τα οποία δεν βασίζονται στους έμεσους φόρους. Δυστυχώς ο ελληνικός προϋπολογισμός
2: βασίζεται. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες σε οικονομία στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ως πόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Ετ Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270 551. Delta360.gr.

0: ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Νέες εκδόσεις Ergon των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτός είναι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και η Χάρης Αλεξίου, η Χαρούλα Αλεξίου στο μινωράκι της Χαρούλας σε μια live εμφάνισή τους. Εδώ είναι Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1088-80 περιμένει τα μήνυματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, αλλά περιμένει και τις συμμετοχές σας στον διαγωνισμό για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jet. Παίρνετε απλά στο 211-1088-80, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλέφωνό σας. Και με κλήρωση στο τέλος εκπομπής θα δώσουμε σε έναν τυχερό ή μια τυχερή ένα διπλό εισιτήριο. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη φροντίζει να έρχονται καθάριοι ήχοι στα αυτιά σας. Στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Και στο τηλέφωνο η κυρία Εκατερίνα Παπα-Νικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, της Ανεξάρτητης Δημόσιας Αρχής, που μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά με τις υποκλοπές, η αρχή. Και μαζί με την αρχή μπήκε στη ζωή μας ξαφνικά χωρίς να το επιθυμεί και η κυρία Παπα-Νικολάου σε έναν αγώνα που έδινε τότε η αρχή να πέσει φως στην ιστορία των υποκλοπών και κυρίως να διατηρηθούν θεσμοί στο ύψος τους. Ζήτησα λοιπόν να μιλήσουμε με την κυρία Παπα-Νικολάου για να δούμε τι γίνεται από τότε μέχρι τώρα, με αφορμή και την παρουσίαση ενός βιβλίου. Θα τα πούμε όλα όμως στην πορεία. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δικές μου οι ευχαριστίες, χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Είναι αλήθεια ότι από τότε που προέκυψαν οι υποκλοπές ένα καλοκαίρι πριν από μερικά χρόνια μέχρι σήμερα έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τους θεσμούς, για την ποιότητα των θεσμών, για την παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία τους, για όλα αυτά που μπορεί να μας πληγώνουν τόσα χρόνια μετά. Έχουν δίκιο όσοι ανησυχούν.
1: Ασφαλώς, νομίζω και δεν είναι μόνο η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων που εγείρει αφορμές και αιτίες για ανησυχίες. Είναι ένα από τα ζητήματα, αλλά σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία χωρίς ισχυρούς, χωρίς υγιείς θεσμούς δεν υπάρχει. Αν δεν μπορούν οι θεσμοί να εγγυηθούν την υγιή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος, τότε έχουμε την, όπως έχει προσφυώς τη γραφή, την τυραννία της πλειοψηφίας. Δεν είναι δημοκρατία.
0: Ναι. Μήπως όμως είμαστε υπερβολικοί στην κρίση μας, στην αντιμετώπιση των πραγμάτων, δηλαδή επειδή πάρα πολλές φορές η κυβέρνηση λέει ότι η δικαιοσύνη θα αποφασίσει ή η δικαιοσύνη αποφάσισε, να είχαμε και την πρόσφατη υπόθεση με την απόφαση του κυρίου Τζαβέλα για τις υποκλοπές, μήπως είμαστε υπερβολικοί και πολύ απότομοι στο πώς λειτουργούμε απέναντι στη δικαιοσύνη, δηλαδή δεν δείχνουμε σεβασμό.
1: Φοβάμαι κύριε Κλώσσα και το λέω αυτό όχι χωρίς λύπη, διότι προέρχομαι από αυτόν το χώρο, ότι τελικά σε αυτή την υπόθεση η δικαιοσύνη, και είναι βαριά κουβέντα αλλά αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που λέω, έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο πρόβλημα της υπόθεσης και θα σας εξηγήσω τι εννοώ. Πράγμα, η δικαιοσύνη πρώτα απ' όλα πρέπει να λειτουργεί ως αντίβαρο προκειμένου να διασφαλίζει κανείς ότι η πλειοψηφία, το νομοθετικό σώμα που αποφασίζει και η διοίκηση που εφαρμόζει τις αποφάσεις δεν λειτουργούν αυθαίρετα. Όταν πάψει να συμβαίνει αυτό, από εκεί και πέρα νομίζω ότι ξεκινάει μια σειρά προβλημάτων. Δεύτερη επισήμανση, πράγματι δεν μπορεί κανείς να επισέρχεται σε κρίση σε ό,τι αφορά το ουσιαστικό δικαιοδοτικό έργο, γιατί πράγματι δεν γνωρίζουμε όσοι δεν χειριζόμαστε τις δικογραφίες των υποθέσεων, δεν γνωρίζουμε τις υποθέσεις στη λεπτομέρειά τους, ούτε τα λεπτά νομικά ζητήματα που αναδεικνύονται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαστική κρίση αφενός είναι αυθαίρετη και αφετέρου θα πρέπει να γίνεται ανεκτή όταν είναι ανετιολόγητη. Όχι, σε αυτή την περίπτωση ασφαλώς και υπάρχει καθήκον να επισημαίνονται όλα αυτά. Τώρα στην υπόθεση συγκεκριμένα που αναφέρατε, στην άρνηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, να ανασύρει την υπόθεση μετά από μια σειρά νέων δεδομένων που προέκυψαν και που δεν προέκυψαν απλώς στο επίπεδο της δημοσιογραφικής έρευνας, αλλά στο πλαίσιο της δικαστικής απόφασης που εξέδωσε το μονομελές πλημελιοδικείο. Ναι. Θυμίζω ότι η άρνηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προέκυψε όταν, αφού διαβιβάστηκαν τα πρακτικά της δίκης και επισημάνθηκε μια σειρά συγκεκριμένων κρίσιμων κατά τα φαινόμενα στοιχείων, τότε ζητήθηκε να ανασυρθεί η υπόθεση. Και θα σας έλεγα ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει και η πρακτική των δικαστηρίων είναι κατά κανόνα να ανασύρουν την υπόθεση, να αξιολογούν τα νέα στοιχεία και να συνεχίζει κανονικά από εκεί και πέρα η πορεία την υπόθεσή της. Και σε κάθε περίπτωση, σας λέω ότι ακόμη και αν υποθετικά, που σε ό,τι με αφορά δεν θα προέβλεπα κάτι τέτοιο, δεν κρίθηκαν, δεν οδηγούσαν, έστω ότι δεν θα οδηγούσαν κάπου αυτά τα στοιχεία. Σε τι θα έβλαπτε να διερευνηθούν τα καινούργια στοιχεία που προέκυψαν, κάποια από τα οποία μάλιστα δεν έχει νόημα να τα... Μην θυμάστε τις προπληρωμένες κάρτες, τους μάρτυρες οι οποίοι δήλωσαν στο δικαστήριο ότι είχαν λάβει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις πριν εμφανιστούν στην προανακριτική και στις εξεταστικές επιτροπές, ναι, της Βουλής. Αυτά δεν είναι κρίσιμα στοιχεία.
0: Ναι, και δεν έχουν εξεταστεί καν από τη Βουλή. Αυτή η υπόθεση,
1: ακριβώς,
0: δηλαδή με τις καταγγελίες,
1: ότι
0: μας δίνανε τις ερωτήσεις μαζί με τις απαντήσεις για να απαντήσουμε την επόμενη μέρα, δεν έχει εξεταστεί καν από τη Βουλή.
1: Ναι, και άλλα πολλά στοιχεία, ναι, τώρα εντελώς ενδεικτικά.
0: Η μεγάλη συζήτηση, επειδή επιστρέφει στην επικαιρότητα η υπόθεση κάθε φορά με νέα στοιχεία. Για παράδειγμα, τώρα είναι αυτό το δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής, ότι ο Ντίλιαν λέει ότι έχει στα χέρια του χαρτί προσύμφωνο της ΕΕΠ με την εταιρεία του για το Predator. Εάν είχε αφαιθεί η Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών να κάνει κανονικά τη δουλειά της, γιατί υπάρχει και από την αρχή, από εσάς δηλαδή, από μέλη της αρχής, αλλά και από άλλους παρατηρητές που ξέρουν πάρα πολύ καλά την υπόθεση, η αίσθηση ότι δεν αφέθηκε η αρχή να κάνει καλά την δουλειά του. Αν είχε αφαιθεί να κάνει καλά τη δουλειά της, θα είχαν προκύψει όλα αυτά τα στοιχεία νωρίτερα, θα είχαμε καταλήξει ένα συμπέρασμα για το τι έχει γίνει στο κομμάτι των υποκλοπών?
1: Κοιτάξτε, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών έχει αρμοδιότητα από το Σύνταγμα να διερευνήσει την διαδικασία των παρακολουθήσεων όπως αυτές διενεργούνται από τις νόμιμες, ας πούμε, επισυνδέσεις. Δηλαδή να βεβαιώνει ότι οι παρακολουθήσεις γίνονται με νόμιμο τρόπο, ναι, δηλαδή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και από τις αστυνομικές αρχές που έχουν αυτή την αρμοδιότητα να υποβάλουν σχετικά αιτήματα. Η περίπτωση τώρα του Ταλ Ντίλιαν που αναφέρεστε, στην οποία αναφέρεστε, συνδέεται, αφορά τη χρήση κατασκοπευτικού λογισμικού. Ναι. Και μια και μου δίνετε βήμα και για μια ακόμη φορά στην εκπομπή σας να διευκρινίσουμε ότι νομίζω ότι δεν έχει καταστεί σαφές ένα από τα επιχειρήματα, για παράδειγμα, σε σχέση με την υπερβολή της αξιολογήσεως μας που αναφέρατε προηγουμένως, είναι μα τι παραμύθια είναι αυτά, γιατί να παρακολουθούνται όλα αυτά τα πρόσωπα με κατασκοπευτικό λογισμικό, με Predator, mm-hmm, όταν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει τη δυνατότητά της το σύστημα παρακολουθήσεων. Άρα λοιπόν όποιος ήθελε να τους ακούσει θα μπορούσε να... Όχι, πρώτα απ' όλα το περιεχόμενο των πληροφοριών που προκύπτουν από τις παρακολουθήσεις που γίνονται μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν έχει σχέση με τις παρακολουθήσεις που γίνονται με κατασκοπευτικό λογισμικό. Ναι. Οι παρακολουθήσεις της ΕΕΠ αφορούν μόνο το περιεχόμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το κατασκοπευτικό λογισμικό διεισδύει συνολικά στο περιεχόμενο της έξυπνης κινητής συσκευής, ναι, του smartphone.
0: Η ΕΕΠ δεν ανοίγει την κάμερά μας. Αυτό είναι.
1: Όχι,
0: αυτή είναι η διαφορά. διαφορά.
1: Είναι και είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Είναι πολύ σημαντική η διαφορά. Αλλά έχει νόημα πραγματολογικά ο συνδυασμός των δύο. Το κατασκοπευτικό λογισμικό δίνει πολύ περισσότερες πληροφορίες. Τώρα, στο
0: το Predator μπαίνει στο κινητό, τα διαβάζει όλα, ανοίγει την κάμερα και μας παρακολουθεί από την κάμερα, μας ακούει από το μικρόφωνο, μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία. Η ΑΕΠ παρακολουθεί μόνο τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του προσώπου που έχει επιλέξει για κάποιο λόγο να παρακολουθήσει.
1: Τεχνικά αυτές είναι οι δυνατότητες που έχει. Ναι, και ο κάποιος λόγος είναι αποκλειστικά είτε η εθνική ασφάλεια είτε μια σειρά ιδιαιτέρων σοβαρών εγκλημάτων.
0: Ναι. Αυτό που λένε κυρίως από την πλευρά της κυβέρνησης, πολύ υπουργοί, ότι εντάξει, αφού όλους μας παρακολουθούν έτσι κι αλλιώς, τώρα τι συζητάμε?
1: Όχι, συζητάμε, αλλημονόμαστε αν μας παρακολουθούν όλους. Δεν πρέπει να μας παρακολουθούν όλους. Ίσα ίσα, μία από τις σοβαρότερες απειλές οι οποίες συνδέονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Τεχνολογία από μόνη της δεν είναι κάτι κακό, προς Θεού, έτσι, είναι ευεργετική η επενέργειά της, είναι μεγάλη ευλογία η εξέλιξη της τεχνολογίας. Ωστόσο, εκεί που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, τόσο με τα συστήματα παρακολουθήσεων, με την τεχνητή νοημοσύνη, με όλα όσα εξελίσσονται διαρκώς στην εποχή μας και μάλιστα σε κάποια επίπεδα και με εξαιρετικούς ρυθμούς, είναι ο προσανατολισμός της τεχνολογίας σε χρήσεις εποφελής για την κοινωνική συμβίωση και όχι, και όχι με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζονται τα δικαιώματά μας εποφελία των ισχυρών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή κάποιοι μας παρακολουθούν, όλοι μας παρακολουθούν, ισχυροί επιχειρηματίες οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν κατασκοπευτικό λογισμικό, διότι αυτό είναι ένα πανάκριβος εξοπλισμός. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνει. Και αν επιχειρούν να το κάνουν, η οργανωμένη πολιτεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, τα θεσμικά αντίβαρα της πολιτείας, οφείλουν να το εντοπίσουν και να το κουτσούν ανάλογα.
0: Ναι. Με αφορμή την έκδοση του βιβλίου σας, διοργανώνεται μια επιστημονική εκδήλωση, μια ημερίδα. Το βιβλίο είναι για το επικοινωνικό απόρριτο και την εθνική ασφάλεια, δηλαδή όλα αυτά που συζητάμε τώρα, και διοργανώνεται την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας.
1: Σωστά, είναι ακριβώς έτσι.
0: Τι θα συζητήσετε εκεί και με ποιους?
1: Στο βιβλίο αυτό που προσπάθησα δύο πράγματα. Καταρχάς να πω ότι πράγματι ο συνδυασμός της εθνικής ασφάλειας και της προστασίας του επικοινωνιακού απορρίτου δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι δύσκολη στάθμιση, δεν είναι όμως αδύνατη. Ναι. Μπορεί να γίνει με νόμιμο τρόπο και φρόντισα γι' αυτό ο συντακτικός νομοθέτης, όπως και τα διεθνή κείμενα τα οποία περιγράφουν τις προϋποθέσεις στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να επιβληθεί ο περιορισμός του μέτρου με νόμιμο τρόπο. Άρα λοιπόν, ας μην έχουμε την εντύπωση ότι η εθνική ασφάλεια, η οποία είναι μια όριστη νομική έννοια και είναι πράγματι ένομο αγαθό, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό, για να υπηρετηθεί σωστά θα πρέπει να παραβιαστούν ανθρώπινα δικαιώματα. Ναι. Το ζητούμενο είναι να επιχειρηθεί με τρόπο ώστε να εναρμονιστεί με την προστασία των δικαιωμάτων. Και δεύτερον, προσπάθησα να δείξω ότι αυτό που συνέβη στη χώρα μας, ενώ διαθέτουμε τις διατάξεις εκείνες στο Σύνταγμα, στο νόμο και δεσμευόμαστε για την νόμιμη επιβολή του μέτρου, τελικά υπάρχει μεγάλη απόσταση από τη θεωρία στην πράξη.
0: Ναι.
1: Τώρα, στη συζήτηση της ερχόμενης εβδομάδας θα μετιμήσουμε την παρουσία τους σημαντική νομική, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και καθηγητής δημοσίου δικαίου, ο κύριος Παυλόπουλος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου επίσης και αντιπρόεδρος, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βαγγέλης Βενιζέλος, ο πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο κύριος Μενουδάκος, ο πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών, ο κύριος Ράμος, ο καθηγητής πολιτικής Γιάννης Μεταξάς, καθώς επίσης και νομικός, κυρία Μαρία Σκάνκου.
0: Ναι, Τετάρτη 17 Ιουνίου, 6 ώρα στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας. Δεν είναι πολύ επιστημονικό αυτό που θα πω, αλλά δημοσιογραφικά έχει τρομερό ενδιαφέρον, έτσι όπως βλέπω το πάνελ.
1: Και κοινωνικά, για την κοινωνία των πολιτών.
0: Προφανώς, προφανώς. Ωραία, θα το παρακολουθήσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Που θα προκύψουν σίγουρα και θέματα και συζητήσεις και ειδήσεις, θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία.
1: Καλή
0: σας ημέρα, η κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου, δικηγόρος, πρώην μέλος της Ολομέλειας της ΣΑΔΕ. Έφαγα το χρόνο με έναν ακόμα call porter θα πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θυμόμαστε την ημερομηνία γέννησής του.

0: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
5: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
4: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
5: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
4: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
6: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
7: Όταν κοιτάς από ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Μαζί ψηλά,
8: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
14: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
15: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
16: Κρατάς μυστικό?
17: Κρατάω.
16: Φιλάς σταυρό?
17: Φιλάω.
16: Παντρεύομαι.
17: Σόπα!
16: Αλλά...
17: Ο γάμος θρησκευτικός?
16: Όχι.
17: Πολιτικός?
16: Νο.
17: Τότε.
16: Κλιματιστικός.
18: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
16: Αλλά.
18: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
19: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
20: Παραγωγή.

ο Κρατσμάλα μας να μας πάει στην κορυφή, το ρολόι να γράψει 9 και να αναλάβει ο Βασίλης Ντέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ενημέρωσή σας, πριν έρθει ο Σωτήρης Ξενάκης και ο Βασίλης Κουρής. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε την σημερινή νικήτρια του διαγωνισμού για το διπλό ειστήριο του διαγωνισμού μας, Ελένη Σπανοπούλου, που το τηλέφωνο λήγει σε 555. Κερδίζει ένα διπλό ειστήριο μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η EasyJet. Μην απογοητεύεστε, και αύριο θα έχουμε διαγωνισμό, οπότε πάρτε δυνάμεις και να επανέλθετε αύριο με τηλέφωνα για τον διαγωνισμό μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 θα είμαστε στον αέρα των παραπολιτικών. Καλή σας ημέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26 410 59 998 και 26 410 25 427.
7: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
9: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
10: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου του 2026. Η ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Και από αυτή την ώρα έως τις 11, πρωινή ενημέρωση στον Αντένα Στάρ στους 103,5. Παρέα σας κάνει ο Παναγιώτης Τσακανίκας.

Εδώ για τις σημαντικότερες ειδήσεις της κεντρικής επικαιρότητας, στη συνέχεια στα δικά μας, ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Έτσι, βλέπουμε και τις αντιδράσεις που υπάρχουν για το νέο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ Στο Χιλιοστό, το οποίο προβάλλεται από τον Sky. Και γενικότερα έτσι υπήρχαν και κάποια συμπεράσματα, ειδικότερα ως προς τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεσμών κλπ. Έτσι εντυπωσιάστηκα, αλήθεια είναι, και από τα όσα είπε ο Ντάισελμπλουμ σχετικά με τα προγράμματα τα οποία έγιναν στην Ελλάδα. Αρκετές φορές ο Ντάισελμπλουμ στο πλαίσιο αυτού του ντοκιμαντέρ αναφέρθηκε στους ταπεινωτικούς όρους οι οποίοι επιβλήθηκαν στους Έλληνες. Παραδέχτηκε ακόμα ότι έγιναν πολλά λάθη από την πλευρά των δανειστών, τα οποία θα μπορούσαν να αποφευθούν. Βέβαια, αποφεύθηκαν στο τέλος στην κυριολεξία και βέβαια για άλλη μια φορά έγινε μια αποτίμηση αυτής της περιβόητης περήφανης διαπραγμάτευσης, πώς τελικά στήχησε και πάλι με τους υπολογισμούς να φτάνουν στα 100 δις. Κάτι βέβαια που το διαψεύδοντας τα λέξη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι θεωρούν ότι δεν έχουν αυτά τα μεγέθη καμία σχέση με την πραγματικότητα. Πρέπει να πούμε ότι όμως η πλειοψηφία των εκπροσώπων των διαπραγματευτών από την άλλη πλευρά εκείνης της περίοδου μιλούν για αυτά τα νούμερα. Υπήρχαν ταπεινωτικές αξιώσεις βέβαια και το πρόγραμμα κόλλαγε ειδικότερα στην τελική φάση της διαπραγμάτευσης μετά το δημοψήφισμα, έτσι, στο ζήτημα του υπερταμείου και στο που θα είναι η έδρα του ή και σε τι ποσοστό, ας πούμε, τα χρήματα από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας θα πήγαιναν στην εκπληρωμή των δανείων ή στην ανάπτυξη. Τελικά επήλθε συμφωνία με κάποιους παράγοντες οι οποίοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, έτσι, και σίγουρα ο Ιταλός Πρωθυπουργός, ο Ρέντζι, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο Τούσκ έπαιξαν σημαντικό ρόλο, ο Φρανσουά Ολάν, αλλά και και η Αμερικανική κυβέρνηση. Αποκαλύφθηκε μάλιστα ότι 15 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Υπήρχε μια ισχυρή ομάδα κρατών λοιπόν που ήθελε την έξοδο προεξαρχούσης της Γερμανίας.

Να δούμε ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες και τις βάσεις. Τελικά κράτησε την ίδια ομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Υπήρχαν όμως σημειακές αλλαγές σε ό,τι είχε να κάνει με την κυβέρνηση. Ο καταπληροφορίες, μάλιστα, ο Πρωθυπουργός δεν αντιμετώπισε ποτέ θετικά το σενάριο για μεγάλες αλλαγές στο κυβερνητικό επιτελείο. Κότσιρα στη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών, Μαρκόπουλο στο Υφυπουργός Οικονομικών, Χατζηβασιλείου Υφυπουργός στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Με λευκά μαλλιά και μουσια εμφανίστηκε ο James Dalamagas, φίλες και φίλοι. Ο δολοφόνος αυτός, ο οποίος κρυβόταν στο Αίγιο επί 27 χρόνια για μια δολοφονία που έκανε στην Αυστραλία. Υπάρχουν μάλιστα υποψίες ότι δολοφόνησε και δεύτερο ομογένη με 5 σφαίρες. Ένα τατουάζ μάλιστα πρόδωσε τον διεθνώς καταζητούμενο. Έγραφε μολόν λαβέ το τατουάζ αυτό. Έλα να τα πάρεις δηλαδή. Προφανώς και πήγα μετά και τον πήραν. Στα διεθνή, Ιράν και Ισραήλ σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Συνεχίζουν όμως να απειλούν με αντίπεινα. Δημοσκόπηση από την Interview. Στο 31,2% η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση αυτή. Ξανά δεύτερη η Ελλάς, οκτακομματική η Βουλή. Υπάρχει και μια ήδη πρώτη εικόνα για τις επιδόσεις αναπεδίωσης στις Πανελλήνιες του 2026, η βαθμή τέλη Ιουλίου.

Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Λευκάδας εκδικάστηκε η υπόθεση της άγριας δολοφονίας 95χρονου από τον γιο του πρώην αστυνομικό. Στο Χαλκιόπουλο είχε γίνει η δολοφονία αυτή. Ισόβια επιβλήθηκαν στον 68χρονο πρώην αστυνομικό. Χθες έγινε αυτό το δικαστήριο. Να πω ότι έχουμε δύο προφυλακίσεις τελικά για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο εξαρτηρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ελεύθερος με εγγύηση ο εμπλεκόμενος από το Αγρίνιο. Φωτιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το πρωί, το πρωί τέλος πάντων, σε πολυτελές σκάφος στην Αμφιλοχία. Ένα και μοναδικό ήταν αυτό το. Ένα και μοναδικό ήταν το, ένα γιότ το οποίο ήταν αγκυροβολημένο, πρέπει να σας πω, εκεί στο αλλιευτικό καταφύγιο της Αμφιλοχίας. Το οποίο κάτω από συνθήκες που ερευνώνται έπιασε φωτιά, υπέστη πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Και υπάρχει μια πολύ έντονη αντίδραση μετά το περιστατικό από την αντιπολίτευση στο Δήμο Αμφιλοχίας.

Έχουμε και ένα δυσάρεστο περιστατικό στη δομή ψυχικής υγείας στο Αγρίνιο. Γυναίκα έχασε τη ζωή της, φίλες και φίλοι, στη δομή της συγκεκριμένη. Φέρεται μάλιστα να υπέστη πνιγμού από τροφή, όπως έγινε γνωστό.

Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, όπως κάνουμε πάντα, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε με το σαν σήμερα και την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα 9 Ιουνίου είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων, είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Γιορτάζει ο Κύριλλος. Το 411 π.Χ. σημειώνεται πραξικόπημα ολιγαρχικών. Εκδηλώνεται στην Αθήνα το πραξικόπημα αυτό. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα.

Το 1898 σαν σήμερα η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό ερημού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μισ Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου. 1976 στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια ο Βασίλης Χατζηπαναγής

ζωή ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. 1963 έρχεται στην ζωή ο Τζόνι Ντεπ, σημαντικός Αμερικανός ηθοποιός. 1847 πεθαίνει ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. 1870 φεύγει από τη ζωή ο Τσάρλς Ντίκενς, Άγγλος μυθιστοριογράφος. 2012 πεθαίνει η Ζορ Σαρίν, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.

Ο Ντόναλντ Ντακ, φίλες και φίλοι, μια λευκή πάπια με ανθρώπινα χαρακτηριστικά και ρούχα ναύτη, ένας από τους δημοφιλέστερους χαρακτήρες της Walt Disney, τεμπέλης άτυχος γκρινιάρης γκαφατζής που ζει μαζί με τα τρία ανήψια του, τον Χιούι, τον Ντιούι και τον Λιούι, γεννήθηκε από το πενάκι του Disney το 1934, έκανε το κινηματογραφικό του ντεμπούτο σαν σήμερα 9 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς.

Μάικλ Φόξ, Αμερικανό-Καναδός ηθοποιός, γνώρισε επιτυχία την δεκαετία του 80, κυρίως με κωμικούς ρόλους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Την επόμενη δεκαετία όμως προσβλήθηκε από την νόσο του Πάρκινσον, η οποία ουσιαστικά έδισε τέλος στην πολλά υποσχόμενη καριέρα του και έκτοτε αφιερώθηκε ενεργά στην καταπολέμηση της νόσου μέσα από ακτιβιστική δράση. Ο Μάικλ Άντριου Φόξ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1961 στο Έντμοντον του Καναδά.

Λοιπόν, να βάλουμε και λίγο την υπερπλάνη, έχουμε Ευάγγελε, να αναφερόμαστε στον John Lord, τον Άγγλο μουσικό πιανίστα, οργανίστα και συνθέτη, ιδρυτικό μέλος του θρυλικού ροκ συγκροτήματος των Deep Purple. Με σπουδαία κλασική μουσική παιδεία, διακρίθηκε για την ικανότητά του να αναμειγνύει, λέει, τη ροκ με την κλασική ή την μπαρόκ μουσική. Ο John Lord, ή Jonathan Douglas Lord, το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1941 στο Λέστερ της Αγγλίας.

Ένας πολύ μεγάλος μουσικός, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο βέβαια, φίλες και φίλοι, στη hard rock μουσική, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Έφυγε από τη ζωή το 2012, έτσι εδώ και αρκετά χρόνια, μετά από πνευμονική εμβολή στις 16 Ιουλίου του 2012.

Για σήμερα το απόγευμα έτσι αναμένονται βροχούλες, φίλες και φίλοι. Απόγευμα προς βράδυ, έτσι. Μπορεί κάτω όπως να είναι και λίγο έντονα τα φαινόμενα, προειδοποιεί η μετεωρολογική υπηρεσία. Εμείς θα σας πούμε τώρα την πρόγνωση του Εθνικού Αστεροσκοπείου για σήμερα, 3η 9 Ιουνίου, εδώ στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου, στην δυτική Ελλάδα, αν θέλετε. Μέχρι το μεσημεράκι έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια. Αναμένεται να αναπτυχθούν στην συνέχεια τοπικές νεφώσεις και θα έχουμε τοπικές βροχοπτώσεις. Νοτιοδυτική άνεμη έως 3 από βόρεια, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία. Αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου η μέρα ξεκινά πάλι με καλό καιρό μέχρι το μεσημέρι. Στη συνέχεια όμως πάλι θα έχουμε τοπικές νεφώσεις και υπάρχει πρόγνωση για ασθενείς βροχοπτώσεις στην περιοχή μας από το μεσημέρι και μετά. Η άνεμη νότιο-νοτιοδυτική πάλι αύριο έως 4 από βόρ, η θερμοκρασία από 18-19 έως 31. Τετάρτη 11 Ιουνίου σταματάει αυτά τα σκαμπανεβάσματα.

θέματα του καιρού σταματούν. Θα έχουμε καλό καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις την Πέμπτη, με τους ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32, ενώ την Παρασκευή 12 Ιουνίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, η άνεμη νότιη, νοτιοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία την Παρασκευή από 19 έως 31, Σάββατο 13 Ιουνίου, καλός καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ενισχυμένη δυτική άνεμη, δυτική νοτιοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ στην περιοχή μας. Οπότε στα πελάγια ενδεχομένως να είναι ακόμη πιο ισχυρή η άνεμη. Στις θάλασσες χρειάζεται προσοχή από 19 έως 29 με 30 βαθμούς θερμοκρασία. Παραλαμβάνω, το Σάββατο θα έχουμε έτσι ισχυρούς δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους. Την Κυριακή 14 Ιουνίου το Εθνικό Αστεροσκοπείο προβλέπει κάπως άστατο καιρό. Ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις που μπορεί να μας δώσουν πάλι βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά. Με τους ανέμους νοτιοανατολικούς έως 3 μποφόρ, από το μεσημέρι και μετά δυτικούς 3 με 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία από 17 έως 25. Έχουμε και μια, θα έλεγα, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας το Σαββατοκύριακο, ειδικότερα την Κυριακή 14 Ιουνίου. Να θυμίσουμε ότι την Πέμπτη βέβαια είναι αργία για το Αγρίνιο, έτσι τοπική αργία, είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της πόλης από τον Οθωμανικό ζυγό και προβλέπονται βέβαια και εκδηλώσεις παρελάσεις κλπ. Αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις κάμποσες.

Χθες είχαμε και συναυλία βέβαια στο κέντρο του Αγρινίου με Μαραβέγια, έτσι, και Μουζουράκης λέγεται ο άλλος. Ναι, Μαραβέγιας Μουζουράκης είναι και φιλαράκια αυτοί, διότι είναι Βάγγελα. Κολυτάρια. Μάλιστα. Για τα 100 χρόνια του Πανατολικού, την περιφέρεια και την πάει Πανατολικό σε εκδήλωση αυτή, η συναυλία αυτή. Με πολύ κόσμο από ό,τι είδα. Βέβαια, χθες τέλειωσαν και οι Πανελλαδικές, μην το ξεχνάμε. Οπότε αρκετά παιδιά ενδεχομένως είχαν τη δυνατότητα να ξεφύγουν λίγο από το άγχος αυτό των Πανελλαδικών εξετάσεων. Τέλος για τις Πανελλαδικές, για τα γενικά λύκια. Να θυμίσουμε χθες, φίλες και φίλοι. Μάλιστα, όπως είπα, υπάρχουν και οι πρώτες εκτιμήσεις για το πού θα κινηθούν οι βάσεις. Θα το δούμε αυτό σε λίγο.

Η εκπομπή αυτή συνεχίζεται, φίλες και φίλοι, με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές, με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα Σταϊκού 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410554424, έναρξη θερινών τμήματων 8 Ιουνίου. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη, δοχειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410-32558. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Έτσι, φίλες και φίλοι, αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

Ένα νέο πληροφοριακό δελτίο της Ίντερπολ για να πιάσουμε σιγά σιγά το νήμα της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι, το οποίο εστάλει πριν από 10 ημέρες στην ελληνική αστυνομία και διαβάστηκε εκεί στην αστυνομία στην Αιγιαλία, στο Αίγιο, έδωσε για πρώτη φορά συγκεκριμένα στοιχεία για τον επί 27 χρόνια καταζητούμενο διεθνώς James Dalamanca. Η πληροφορία αυτή τη φορά ήταν πολύ συγκεκριμένη, δεν αφορούσε τη Λιβύη όπως είχαν ενημερώσει παλαιότερα, αλλά την περιοχή του Αιγείου και γινόταν αναφορά σε άτομο με το όνομα Ντόνης και ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στο δεξί του χέρι. Άμεσα σήμανε συναγερμό, συστήθηκε η ειδική ομάδα που ξεκίνησε τις έρευνες αρχικά από το χωριό Τέμενη στο Αίγιο. Το χωριό αυτό είναι τόπος καταγωγής της μητέρας του James Dalamanca και τελικά οι διοκτικές αρχές οδηγήθηκαν στην απομονωμένη κατοικία με τον ψηλό μαντρότυχο και τα δεκάδες σκυλιά. Κάπου 30 σκυλιά, λέει ο Dalamanca μέσα στο σπίτι, στον περίβολο βέβαια εκεί, έτσι. Δεν πλησίαζε ψυχή. Από εκείνη τη στιγμή ήταν ζήτημα χρόνου να καταρρεύσει το παραμύθι του Αντώνη Τζίμα, που υποτίθεται ότι είχε έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τουλάχιστον 15 χρόνια ασχολούνταν με την παραγωγή ελαιολάδου. Ο James Dalamanca κατάφερε για 27 χρόνια, φίλες και φίλοι, να κινείται ως άνθρωπος φάντασμα, χωρίς να έχει καμιά συναλλαγή με κάποια ελληνική δημόσια υπηρεσία, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε πλαστό δελτίο ταυτότητας, ούτε πλαστό διαβατήριο, ούτε πλαστό δίπλωμα. Ήταν ένας άνθρωπος εξαφανισμένος, αόρατος. Για να μου πείτε πώς τα αγόρασε όλα αυτά, προφανώς όλα αυτά αγοράστηκαν στο όνομα της μάνας του, της οικογένειάς του ή της συντρόφου του. Έτσι. Δεν ανάγκη να τα αγοράστηκαν στο δικό του όνομα. Μάλιστα, ακόμη και όταν το 2014 η μητέρα του τον κατήγγειλε για ενδοοικογενειακή βία, το αδίκημα τότε δεν ήταν αυτόφορο και ο 55χρονος σήμερα ομογενής από την Αυστραλία δεν συνελήφθη, ενώ δεν εμφανίστηκε ούτε στο δικαστήριο του 2019 για την υπόθεση, με τη μητέρα του να αναιρεί την αρχική κατηγορία και ο γιος της έτσι να αθωώνεται. Ο James Dalamanca, ένας άνθρωπος με βίαιο παρελθόν, βέβαια, αφού όπως αντιλαμβάνεστε εδώ καταγγέλθηκε για τη μάνα του ότι την χτύπησε, θεωρείται δεδομένο ότι θα εκδοθεί στην Αυστραλία. Βέβαια, εκεί οι διοκτικές αρχές θα εξετάσουν τυχόν εμπλοκή του και σε μια ακόμη δολοφονία. Ο λόγος ομογενή, ο λόγος για τη δολοφονία του Τιμ Βουκελάτου το 1997 σε ενέδρα θανάτου, όπου το θύμα δέχτηκε 5 σφαίρες από άγνωστο άτομο και έχασε τη ζωή του. Ο 55χρονος σήμερα ομογενής, ο οποίος συνελήφθη και για τον νόμο περιόπλων, αλλά και για ψευδή κατάθεση, επιχειρεί μέσω του δικηγόρου του να αποφύγει την έκδοση στην Αυστραλία, επισημαίνει ότι το έγκλημα διαπράχθηκε πολλά χρόνια πριν και το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. Αυτή είναι η βασική νομική έτσι στάση που έχουν, υπεράσπισης που κρατούν, αν θέλετε φίλες και φίλοι, οι άνθρωποι, οι συνήγοροι του James Dalamanca, αυτού του κατηγορούμενου διεθνώς από την Ίντερπολ, ο οποίος με τη σύλληψή του, αν θέλετε, είχαμε το τέλος ενός πραγματικού αστυνομικού θρίλερ που διήρκησε τόσα πολλά χρόνια. Από την πλευρά του, ο κύριος ο Dalamanca ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, έτσι. Οι δικηγόροι του αναφέρουν πως το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται έχει παραγραφεί. Αυτό που έχω δηλώσει μέχρι στιγμής είναι ότι ο κύριος Dalamanca αρνείται τις κατηγορίες που το αποδίδονται, δηλαδή αρνείται ότι έχει τελέσει το αδίκημα για το οποίο κατηγορείται. Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός νομικός μας ισχυρισμός είναι ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί και στην Ελλάδα. Για την Ελλάδα. Αυτά τα λέει ο κύριος Νίκος Αποστολόπουλος, δικηγόρος του Dalamanca. Λέει πως ο εντολέας του είναι Έλληνας υπήκοος. Υπάρχει, μεν λέει, διμερή σχέση συνεργασίας με την Αυστραλία. Όμως, επειδή η πράξη έχει παραγραφεί σύμφωνα με το ελληνικό ποινικό κώδικα και τον κώδικα ποινικής δικονομίας, δεν επιτρέπεται η έκδοσή του στις Αυστραλιανές αρχές. Το επόμενο διάστημα θα συνεδριάσει το Συμβούλιο Εφετών, το οποίο θα αποφανθεί σχετικά με το αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία. Αυτά είναι τα στοιχεία που μπορώ να μεταφέρω, λέει, αυτή τη στιγμή και αυτά γνωρίζω μέχρι τώρα, είπε ο κύριος Αποστολόπουλος, δικηγόρος του Dalamanca. Λοιπόν, ένα θρίλερ το οποίο εξελίσσεται, συνεχίζεται. Χθες είχαμε και αναβολή στην υπόθεσή του. Να θυμίσουμε ότι έχει συλληφθεί μαζί του ο πατέρας και η σύντροφός του, που επίσης οδηγήθηκαν στο αυτόφορο. Νέα δικάσιμος για την Τετάρτη αύριο, στις 12 το μεσημέρι. Οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραμείνουν κρατούμενοι. Ο 56χρονος ειδικότερα, βέβαια, κατηγορείται για πλαστογραφία και πλαστοπροσωπία. Ενώ ο πατέρα, και στη συνέχεια δηλαδή, δεν κατηγορείται για κάποιο άλλο αδίκημα ο 56χρονος. Στη συνέχεια η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν θα εκδοθεί ή όχι στην Αυστραλία. Πατέρας και σύντροφος για υπόθαλψη εγκληματία. Είναι η κατηγορία που αντιμετωπίζουν.

αυτά σχετικά με το συγκεκριμένο αστυνομικό θρίλερ, φίλες και φίλοι. Δίκη την Τετάρτη έχει οριστεί για τις κατηγορίες αυτές που σας ανέφερα πριν. Θα δούμε στη συνέχεια τι γίνεται με το ζήτημα της έκδοσης στην Αυστραλία. Ένα θρίλερ που διήρκησε έτσι 27 χρόνια, όπως είπαμε. Να σας πω τώρα, πριν πάμε σε διάλειμμα, και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

0: το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. Delta360.gr.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
4: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
5: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
4: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
5: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
4: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
5: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
7: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
6: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
7: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
6: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
7: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 26410-91-760.
7: Κινητό 6945-3627-08.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
8: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
9: Έβαψαν τους...
8: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
9: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
11: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, τα είπαμε για τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Έτσι, μην πούμε περισσότερα. Να μένουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων από εδώ και πέρα. Έτσι, δεν θέλει με τίποτα βέβαια να εκδοθεί στην Αυστραλία και να δικαστεί από τις Αυστραλιανές αρχές. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ύποπτος και για δεύτερη δολοφονία ομογενούς. Οι Παναδικές τώρα ολοκληρώθηκαν χθες για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων με τα μαθήματα προσανατολισμού της φυσικής, της ιστορίας και της οικονομίας, ενώ η ανακοίνωση των βαθμών, όπως είπαμε, αναμένεται τα τέλη Ιουνίου, όπως είναι γνωστόν. Μια πρώτη αποτίμηση για την πορεία των επιδόσεων των υποψηφίων ανά επιστημονικό πεδίο σε σχέση με πέρυσι μπορεί να προκύψει από τις εκτιμήσεις και τον σχολιασμό των θεμάτων από έμπειρους φροντιστές και βαθμολογητές. Αυτά αναφέρονται σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή. Στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας γενικής παιδείας, στο οποίο εξετάζονται όλοι οι υποψήφοι ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο σχολών στο οποίο στοχεύουν, θεωρείται πως τα θέματα είχαν στο περίπου τον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τις πανελλαδικές του 25. Άρα δεν αναμένονται ιδιαίτερες αυξομοιώσεις των επιδόσεων αναβαθμολογική κλίμακα. Οι κλίμακες, να θυμίσουμε, 0 έως 10, 10 έως 15, 15 έως 18, 18 έως 20, αλλά και ανά επιστημονικό πεδίο. Για τις επιδόσεις στα μαθήματα που εξετάστηκαν ανά επιστημονικό πεδίο, εκτιμώνται τα εξής. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, τα θέματα των αρχαίων ελληνικών ήταν πιο απαιτητικά από πέρυσι, τα λατινικά στο ίδιο επίπεδο με πέρυσι, ενώ τα θέματα της ιστορίας είχαν δυσκολίες, αλλά απαιτούσαν κυρίως απομνημόνευση, η παπαγαλία δηλαδή. Η γενική εικόνα των επιδόσεων εκτιμάται ότι θα είναι χειρότερη από πέρυσι, σημειώνει το δημοσίευμα της Καθημερινής. Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, δηλαδή θετικές τεχνολογικές σπουδές, στα μαθηματικά τα θέματα ήταν ανάλογης δυσκολίας με τα περίσινα, όπως σχολίασε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, ενώ στη φυσική γενικά τα θέματα ήταν πιο εύκολα. Η συνολική εικόνα των εξετάσεων κρίνεται ποιοτική και αποτελεί μια σωστή αφετηρία στον εξορθολογισμό της δυσκολίας των θεμάτων, παρατηρεί η Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Ωστόσο, η ανωδική τάση που μπορεί να δημιουργηθεί από τα ευκολότερα θέματα στη φυσική ανακόπτεται από τα πολύ δύσκολα θέματα που μπήκαν στη χημεία.

Τώρα, στο τρίτο επιστημονικό πεδίο που είναι επιστήμες υγείας, στη βιολογία τα θέματα κρίθηκαν πιο απαιτητικά σε σύγκριση με το 2025. Ακόμα και για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, οι υποψήφοι εξετάστηκαν επίσης σε φυσική και χημεία στα ίδια θέματα με τις υποψηφίες του δεύτερου πεδίου. Άρα, συνολικά θεωρείται πως θα υπάρχει μείωση των άριστων επιδόσεων, συγγνώμη, και συσσόρευση στη βαθμολογική κλίμακα από το 15 ως 18. Θα έχουμε πολλούς δηλαδή σε αυτή την κλίμακα. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οικονομίας πληροφορικής, τα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του πεδίου είναι η πληροφορική και οι αρχές οικονομικής θεωρίας. Για το πρώτο, η ΟΕΦΕ εκτίμησε ότι τα θέματα ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας αντίστοιχης με τη δυσκολία των περισσότερων θεμάτων, ενώ για τις αρχές οικονομικής θεωρίας ανέφερε πως τα θέματα παρουσίαζαν κλιμακούμενο βαθμό δυσκολίας με σαφή προσανατολισμό στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων υποψηφίων. Αν και καλύπτουν βασικές ενότητες της εξεταστή ασύλης, η επιτυχής ανταπόκριση απαιτούσε αυξημένη κριτική ικανότητα προσήλωσης στη λεπτομέρεια και αποφυγή συγκεκριμένων παγίδων που είχαν ενσωματωθεί στις ασκήσεις. Καθώς τα μαθηματικά τα θέματα ήταν ανάλογης δυσκολίας με τα περίσσινα, μόνο οι αρχές οικονομικής θεωρίας μπορεί να έχουν χειρότερες επιδόσεις από το 2025 και αυτό μπορεί να αποτυπωθεί στην γενική εικόνα των επιδόσεων του συγκεκριμένου πεδίου. Αυτά τα λένε βέβαια και σύλλογοι, έτσι όπως αντιλαμβάνεστε, Μαθηματική Εταιρεία, Σύλλογος Φυσικών, Ένωση Φυσικών και άλλοι βέβαια φορείς, οι οποίοι επιστημονικοί κατά κύριο λόγο, έτσι, οι οποίοι σχετίζονται, επαναλαμβάνουμε, με τα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα για τις επιδόσεις αναπεδίου. Δημοσίευμα της Καθημερινής, σημερινό αυτό.

Είχαμε επίσπευση τελικά των ανακοινώσεων αυτού του μήνυ ανασχηματισμού με τον Πρωθυπουργό να προχωρά τελικά σε σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος θα αναλαμβάνει τη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, τη θέση του ως Υφυπουργός Οικονομικών αναπληρώνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η κυρία Μαριλένα Σούκουλη στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγάρα. Την ίδια ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιστρέφει ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος ωστόσο αναλαμβάνει τώρα το χαρτοφυλάκιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Θεωρείται ένας σημαντικός ρόλος αυτός, γιατί ο κ. Χατζηβασιλείου φαίνεται πως θα αναλάβει την προετοιμασία της χώρας μας, με το επιτελείο του βέβαια και σε συνεννόηση σαφώς με τον Πρωθυπουργό, την προετοιμασία της χώρας μας για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι το δεύτερο εξάμεινο του 2027. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι ο Παύλος Μαρινάκης παραμένει στη θέση του, καθώς ο Πρωθυπουργός εκτιμά ότι είναι απολύτως εμπιστοσύνης, επιτυχημένος, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθος στην επικοινωνία μέχρι την προκήρυξη των εκλογών το 2027. Η ορκομοσία τώρα των νέων μελών της κυβέρνησης θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι αλλαγές σηματοδοτούν την περαιτέρω αξιοποίηση τελεχών της λεγόμενης νεότερης γενιάς στη Νέα Δημοκρατία. Είναι και άτομα τα οποία έχουν εμπειρία και στην κοινοβουλευτική δράση αλλά και στη δημόσια διοίκηση.

Τώρα, πρωτιά, μένουμε λίγο στην πολιτική. Πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, την Ελλάς του Τσίπρα στη δεύτερη θέση, το Πασόκ στην τρίτη και μια βουλή με 8 κόμματα, καταγράφει η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Συγκεκριμένα στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 31,2%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 16%, Πασόκ 14,7%, Ελληνική Λύση 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, Κουκουέ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25,2%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%. Νίκη 0,4, Νέα Αριστερά 0,4, άλλο 4%. Στην ίδια δημοσκόπηση γίνεται και προβολή στον αριθμό των κομμάτων και στις έδρες αυτών που θα πάρουν στη Βουλή με βάση τα ποσοστά αυτά, έτσι πάντα. Έτσι, Νέα Δημοκρατία 130 βουλευτές, Ελλάς 44, Πασόκ 43, Ελπίδα Καριστιανού 24, Ελληνική Λύση 24, Κουκουέ 13, Φωνή Λογικής 12, Πλεύση Ελευθερίας 10 έδρες. Στην ερώτηση, αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής: Νέα Δημοκρατία 28,3, Ελλάς 14,6, Πασόκ 12,2, Ελληνική Λύση 7,5, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,3, Κουκουέ 4,1, Φωνή Λογικής 3,7, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25,2%, Δημοκράτες 1,8, ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, είχε εξαφανιστεί 0,6%, Νίκη 0,4, η Νέα Αριστερά 0,4, άλλο επιλέγει το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσεων εκεί είναι στο 10,3%. Η δημοσκόπηση αποτυπώνει ακόμα και τις απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξεκάθαρα πρώτος, με υπερδιπλάσια διαφορά από τον δεύτερο. 29,4% συγκεντρώνει ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Κανένας 17,4%, ο Τσίπρας 13,6%, Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%, Κυριάκος, είδατε, έτσι μονίμως ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ποσοστά χαμηλότερα από τα ποσοστά του Πασόκ ως προς την καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Δηλαδή και οι ίδιοι ψηφοφόροι του Πασόκ σε μεγάλο ποσοστό δεν θεωρούν ότι κάνει για πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Βελόπουλος 9,6%, η Μαρία Καριστιανού 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 3,3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 3%, Στέφανος Κασελάκης 2,6%, Βαρουφάκης 2,2%, Κωνσταντοπούλου 1,5% και από εκεί και πέρα το χάος. Παράλληλα, το 43% απαντά ότι στις εκλογές θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα των κομμάτων, με ένα 39% να λέει ότι θα προσέλθει στην κάλπη για να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Το 15% δηλώνει πως θα ψηφίσει παραδοσιακά το κόμμα του. Όσον αφορά τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, το 75% για τον πρώτο και το 60% για τη δεύτερη λένε ότι έχουν αρνητική ή μάλλον αρνητική εντύπωση για τα ονόματα που επέλεγησαν, ενώ σχεδόν 8 στους 10 απαντούν πως θα ήταν απίθανο να ψηφίσουν ενδεχόμενο κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς.

τα πράγματα στην αριστερά, βέβαια, φίλες και φίλοι, είναι αρκετά έτσι ρευστά, θα έλεγα. Είναι τουλάχιστον 24 βουλευτές οι οποίοι φλερτάρουν με τον Άλεξ Τσίπρα και 6-7 της Νέας Αριστεράς κάνουν σινιάλο, δηλαδή, και επιλέγουν δεύτερη φορά Τσίπρα. Υπάρχουν μεταγραφές οι οποίες δρομολογούνται, όροι τους οποίους θέτει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ένα πλάν B της μειοψηφίας στην Κομουνδούρο, στον ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, μπροστά στο δεδομένο και υπαρκτό σενάριο της εξαήλωσης. Ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζει και την πρώτη κομματική του εκδήλωση της Ελλάς, δηλαδή στο Περιστέρι. Αναμένονται και πρώτες κομματικές εκδηλώσεις και η παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος της Ελλάς. Στην ΔΕ θα γίνει αυτό, βέβαια, στο φθινόπωρο. Ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως Πολάκης, Παπάς, Δούρου, αντιδρούν στην αναστολή λειτουργίας του κόμματος υπέρ της Ελλάς. Εξετάζεται τώρα η πιθανότητα δημιουργίας ενός συμμαχικού σχήματος με κορμό τον εναπομείναντα ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και αν αποχωρήσει η πλειοψηφία των βουλευτών. Έτσι, για να δούμε τι γίνεται εκεί μέσα. Αντιλαμβάνεστε ότι γίνεται ο κακός χαμός, φίλες και φίλοι, και δεν ξέρουμε ακόμα, εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι οδικός χάρτης είναι. Δηλαδή, τι είναι αυτό που αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα. Θα πάμε και στο Πασόκ, να πούμε όμως πρώτα από στο πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο. Η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρια κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302735.

Ένα πυκνό πρόγραμμα 50 ημερών από τώρα μέχρι τον Αύγουστο φαίνεται ότι επιχειρεί να ακολουθήσει χαριλά ο Τρικούπη τώρα σε μια προσπάθεια ανακατάληψης του κέντρου αριστερού χώρου που κατήχε στο δημοσκοπικό χάρτη πριν την εμφάνιση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Στελέχη του Πασόκ εκτιμούν ότι δεν υπάρχει χρόνος τώρα για ουσιαστική επανεκκίνηση σε όλα τα κρίσιμα πεδία, ειδικά εκεί που είχε η μάχη ήταν καθοριστική σημασία για το πανελλαδικό αποτύπωμα του κόμματος. Μέσα στις επόμενες ημέρες η ηγεσία και στελέχη ξεκινούν περιοδίες σε όλη την Ελλάδα αναζητούν τις κατάλληλες δράσεις για να κινητοποιήσουν τον κόσμο που σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις τάσεται υπέρ της ανάγκης για πολιτική αλλαγή. Μόνο ένα μέρος όμως δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στο Πασόκ. Ο μονομέτωπος αγώνας εναντίον της Νέας Δημοκρατίας συμπληρώνεται από τις συχνές πλέον αντιπαραθέσεις με το κόμμα Τσίπρα. Ενώ η Χαριλά Τρικούπη διεκδικεί και, όπως διαβάζω χαρακτηριστικά, και μια καλύτερη πρόσβαση στις περιοχές που το μήνυμά της είναι πολύ πιο δύσκολο να ακουστεί στην Αττική. Τα πάει χάλια το Πασόκ, πρέπει να σας πω. Είναι μια από τις περιφέρειες όπου στρέφουν την προσοχή τους στο Πασόκ και επιδιώκουν να δημιουργήσουν αναχώματα στις διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία, προς την Ελλάς και ενδεχομένως και σε άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι επιδόσεις του Πασόκ έτσι κατά τόπους πέραν από σε ορισμένες περιοχές είναι καλές, σε κάποιες άλλες όμως είναι τελείως απογοητευτικές και βέβαια δεν τα πάει καθόλου καλά, όπως είπαν, στην πολυπληθέστερη περιοχή που είναι η Αττική.

σημαντικές εξελίξεις. Δεν πάμε λίγο στις υποδομές, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, προσδιορίζοντας το φετινό καλοκαίρι ως ορόσημο για την παράδοση κρίσιμων οδικών αξώνων. Μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο Ελλάδα 2030, ο κ. Δήμας γνωστοποίησε ότι μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας, το Ε65, δηλαδή πάρα πολύ σημαντικός δρόμος αυτός, μήκους 45 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβένα. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με 450 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όσοι θα πάνε Θεσσαλία, δηλαδή, ενδεχομένως θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν αυτόν τον δρόμο, να βγαίνουν δηλαδή Ιόνια, Εγνατία, Ε65 μετά για την Θεσσαλία. Έτσι, στο ίδιο χρονικό πλαίσιο, στα τέλη Ιουλίου, προγραμματίζεται να τεθούν σε κυκλοφορία και οι 5 νέοι κόμβοι της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες δοκιμές και πιστοποιήσεις. Τέλος πάντων, υπάρχουν εξελίξεις και με τον ΒΟΑΚ, τον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, αλλά πιστεύω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, τουλάχιστον και εμάς, πιστεύω έτσι, το ότι θα δοθεί μέσα στον Ιούλιο και τα τελευταία χιλιόμετρα, τα 45 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου της Κεντρικής Ελλάδας, του Ε65. Είναι το πολύ δύσκολο κομμάτι από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβένα, όπως είπαμε.

Τώρα, λίγο πριν από τη συνταξιοδότηση, χιλιάδες εργαζόμενοι διαπιστώνουν ότι μέρος του ασφαλιστικού τους χρόνου δεν εμφανίζεται στα αρχεία του ΕΦΚΑ. Το πρόβλημα έχει να κάνει κυρίως με τα ένσημα πριν από το 2002, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν περαστεί στα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς στην εποχή εκείνη η ασφάλιση καταγραφόταν με τα ένσημα τα άλλα, έτσι. Χειρόγραφα. Που είναι σαν ξαγραμματώσιμα, έτσι. Τις καρτέλες, ναι. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να έχει συνέπειες, έτσι. Δεν επηρεάζει μόνο το ύψος της σύνταξης, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Και βέβαια δεν φταίει ο κόσμος αυτός, έτσι. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση συνιστούν στους ασφαλισμένους να ελέγχουν εγκαίρως το ασφαλιστικό τους ιστορικό και να μην περιμένουν την ημέρα που θα καταθέσουν την αίτηση για τη συνταξιοδότηση. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνετε ότι είστε κοντά στη σύνταξη, κάνα δύο χρόνια πριν κάνετε αυτές τις ενέργειες. Καλό θα είναι, μην περιμένετε την τελευταία στιγμή. Έτσι, ένα καλό εργαλείο είναι και να μπείτε να δείτε το συνοπτικό και το αναλυτικό ιστορικό ασφάλισης, όπου καταγράφονται οι μέρες εργασίας, οι μήνες ασφάλισης, οι εργοδότες και οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν δηλωθεί. Πρέπει να μπείτε, δηλαδή, αυτή είναι μια πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνετε, ο κάθε ασφαλισμένος να ελέγξει τα στοιχεία που εμφανίζονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος, ιδιαίτερα σε όσους βρίσκονται λίγα χρόνια πριν από τη σύνταξη, εάν εντοπιστούν κενά ή περίοδοι εργασίας που δεν εμφανίζονται. Το έχω παρατηρήσει και εγώ, ας πούμε. Υπάρχει μια περίοδο εργασίας από το 2010 μέχρι το 2012, τα μέσα του 2012 σε μένα, που δεν εμφανίζονται. Άρα τι γίνεται, πρέπει να την ψάξω. Ακόμα, βέβαια, εγώ είμαι μια άλλη περίπτωση. Η μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται για τα χρόνια πριν από το 2002. Τα ένσημα αυτή τη περίοδου δεν εμφανίζονται πάντοτε στην ηλεκτρονική καρτέλα του ασφαλισμένου, ακόμα και αν η ασφάλιση είχε πραγματοποιηθεί κανονικά. Αυτό συμβαίνει επειδή μεγάλο μέρος των στοιχείων τηρούνταν χειρόγραφα και η μεταφορά τους στα ηλεκτρονικά συστήματα δεν ολοκληρώθηκε πάντα χωρίς προβλήματα. Κάποια μπορεί να έχουν χαθεί κιόλας, έτσι. Γι' αυτό και οι ασφαλισμένοι που έχουν εργαστεί τη δεκαετία του 80, του 90 ή στις αρχές του 2000 θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στον έλεγχο των στοιχείων τους. Αν κάποια ένσημα δεν εμφανίζονται στο βασικό ιστορικό ασφάλισης, το επόμενο βήμα είναι η αναζήτησή τους μέσω του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης. Σε αρκετές περιπτώσεις, ο χρόνος ασφάλισης είναι ήδη καταχωρημένος σε αρχεία της ήδικα και μπορεί να εντοπιστεί χωρίς να απαιτηθεί περαιτέρω διαδικασία. Εφόσον ο χρόνος βρεθεί εκεί, θεωρείται ανακεφαλαιωμένος και λαμβάνεται κανονικά υπόψη κατά την απονομή της σύνταξης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης δεν εμφανίζεται ούτε στα ηλεκτρονικά αρχεία, τότε ο ασφαλισμένος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης στον ΕΦΚΑ. Η διαδικασία ξεκινά με την κατάθεση σχετικής στην αρμόδια υπηρεσία συντάξεων. Συνήθως απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση απώλειας ασφαλιστικού βιβλιαρίου, εφόσον αυτό δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή του ασφαλισμένου. Στη συνέχεια, ο ΕΦΚΑ προχωρά σε έρευνα των αρχείων του παλαιού ασφαλιστικού φορέα ή του υποκαταστήματος στην περιοχή όπου εργαζόταν ο ασφαλισμένος το επίμαχο αυτό διάστημα. Υπάρχουν και κάποια δικαιολογητικά τα οποία μπορούν να σώσουν τα ένσημα. Χρήσιμα είναι τα παλιά ασφαλιστικά βιβλιάρα, τα βιβλιάρια υγείας, οι συμβάσεις εργασίας, οι επιβεβαιώσεις εργοδοτών, τα εκαθαριστικά, μισθοδοσίας, οι φορολογικές δηλώσεις. Φυσικά οι καρτέλες. Καλό θα είναι να τις έχετε τις καρτέλες σας, φίλες και φίλοι, έτσι να μην τις χάνετε. Έχω και γνωστούς, ας πούμε, εγώ που έχουν χάσει τις καρτέλες τους. Ακούς, Βαγγέλη, αυτοί έχουν πρόβλημα τώρα. Και εσύ έχεις χάσει καρτέλες. Γιατί, Βαγγέλη, τις έχασες? Long story, αλλά τις έχασες. Αυτό είναι το θέμα. Και τι θα κάνεις τώρα? Θα πρέπει να απευθυνθείς στον ΕΦΚΑ για να δεις αν είσαι καταχωρημένος εκεί. Είναι στο Αγρίνιο ή τα ένσημα αυτά? Στο Εγάλεο. Πρέπει να πας σε υπηρεσίες εκεί πέρα. Στις τοπικές υπηρεσίες εκεί για να βρουν τα ένσημα σου. Είναι κρίμα να τα χάσεις, Ευάγγελε, γιατί είσαι και σε μια κρίσιμη ηλικία. Είσαι κοντά στη σύνταξη. Λοιπόν, ένα πρώτο πάντως, επαναλαμβάνω, πρέπει να κάνετε, φίλες και φίλοι, να μπείτε καταρχήν, επαναλαμβάνω, μιλάω για όσους είναι κοντά στη σύνταξη, για να μην πηγαίνετε τελευταία στιγμή και διαπιστώσετε σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν για χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι, όπως είπα, κινδυνεύουν να χάσουν ένσημα πριν από τη σύνταξη. Χρειάζονται συγκεκριμένες ενέργειες. Οι πρώτες ενέργειες, βέβαια, επαναλαμβάνουμε, να μπείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και εκεί να δείτε συνοπτικά αναλυτικά ιστορικά ασφάλισης κλπ. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης, με την επωνυμία Βασίλειος Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστό στις αξίες της συνέπειας και της
προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Να κάνω και μια αναφορά τώρα σε μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η συνεταιριστική τράπεζα Υπήρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει? Η φιλοσοφία της είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία: ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζετε απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα. Με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
6: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
7: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
8: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
9: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
7: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
8: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
9: Φοβάμαι!
8: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
7: Να το! Το βρήκα παιδιά!
8: Μπράβο!
10: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
11: Συνεργασία.
10: Μυστήριο. Δράση.
11: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
10: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
11: Συνεργάσου με την παρέα σου.
10: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
11: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
10: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
12: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
13: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φαίνεται ότι μάλλον έχει λυθεί και το μυστήριο, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με αυτή την οσμή στην Αττική, η οποία προκάλεσε ερωτηματικά αναστάτωση και γενικότερα, ας πούμε, υπήρχαν και σχόλια. Καλά, δεν έχετε βρει ακόμα από πού προήλθε αυτή η οσμή. Η ομάδα Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών φαίνεται πως επικέντρωσε, έφτασε στο επικρατέστερο σενάριο. Προσέξτε έτσι. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα σημερινό, η πηγή αυτής της οσμής που κατεγράφει κυρίως τα νότια προάστια της Αττικής εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας και το πιθανότερο σενάριο είναι η οσμή αυτή να συνδέεται με κάποιο πλοίο που βρισκόταν στη συγκεκριμένη περιοχή και η ουσία που αναστάτωσε κομμάτια της πρωτεύουσας να είναι το προπάνιο ή το βουτάνιο. Χρησιμοποιώντας μαρτυρίες κατοίκων, μετεωρολογικά δεδομένα ακριβίας, ανέμους δηλαδή κλπ. Εξειδικευμένες προσομοιώσεις, οι ερευνητές κατέγραψαν τη διασπορά των αερίων που κινήθηκε από τις παράκτιες περιοχές προς ανατολικά, δυτικά και βόρεια και κορυφώθηκε από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι εκείνης της ημέρας. Το Atmo Hub έλαβε υπόψη 164 αναφορές πολιτών. Πήραμε τις μαρτυρίες και με μοντέλα 3D κάναμε ένα rewind στις αέριες μάζες. Πήγαμε προς τα πίσω δηλαδή για να εντοπίσουμε την πηγή της δυσοσμίας, λέει στα νέα ο κύριος Αμυρίδης, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου και επικεφαλής του Atmo Hub.

Τώρα εξηγεί και ο συγκεκριμένος ερευνητής πώς ακριβώς φτάσανε σε αυτό το πιθανό συμπέρασμα, έτσι, στο συμπέρασμα που οδηγεί μάλλον στην πιθανή εξήγηση αυτής της δυσοσμίας. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, διευκρινίζει πως το προπάνιο ή το βουτάνιο δεν είναι τοξικά και δεν είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο.

Να σας υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πως είστε συντονισμένοι, συντονισμένες στον Antenna Star σε 103,5. Μας ακούτε ραδιοφωνικά, όπου πιάνει το ραδιοφωνικό σήμα του Antenna Star, στο antennapavlastar.gr. Διαδικτυακά, ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα ως Παρασκευή, 9 με 11. Αμέσως μετά ακολουθεί η εκπομπή εδώ, από το στούντιο του Antenna Star, του Παρασκευά μαζί, λίγο μετά τις 11 ως τη 1 το μεσημέρι. Σύνδεση στη συνέχεια με τον Παραπολιτικά FM της Αθήνας. Ακούτε Ελληνοφρένεια και το ενημερωτικό μαγκαζίνο από τον Παραπολιτικά FM. Ενημέρωση από τον Παραπολιτικά FM επίσης από τις 6 το πρωί έως τις 9. Οπότε υπάρχει μια πλούσια εδώ πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη από τις 6 το πρωί, όπως είπα, έως τις 3 το μεσημέρι.

Βρισκόμαστε στην οδό Χαριλάου Τρικούμπη 26, φίλες και φίλοι, πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας είναι το antenna star με 2N, μία λέξη. Antenna star 103.5 papaki@gmail.com. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 2 για τα, και τα νούμερα που καλείτε είναι το 2641033335 και 2641033336. Υπάρχει και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου, στον οποίο επίσης μπορείτε να απευθύνεστε, να στέλνετε μηνύματα στο 6944-912-990 για αυτή την εκπομπή. Έτσι, με αυτούς τους τρόπους επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά.

Να ξεκινήσω με Πανετολικό σήμερα, γιατί χθες τιμήθηκε η ομάδα του ιστορικού μπαράζ της Νέας Σμύρνης με εκδήλωση η οποία έγινε το βράδυ, έτσι, στις 23 Μαΐου του 2009. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Αγρινίου έδωσε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά άλλαξε την ροή της ιστορίας της. Μετά από δύο χρόνια στην Δέλτα και άλλα πέντε στην Γάμα Εθνική, έδινε αγώνα μπαράζ που έκρινε σε πολύ μεγάλο βαθμό το μέλλον της. Εκείνη την ημέρα σημειώθηκε η μεγαλύτερη πανετολική μετακίνηση. Χιλιάδες φίλοι του συλλόγου σχημάτισαν ένα κιανοκίτρινο ποτάμι που πλημμύρισε τη Νέα Σμύρνη. Η ομάδα με τον κόσμο στο πλευρό της έφτασε στη μεγάλη ανατροπή, κατάφερε να πάρει την νίκη από την ομάδα της Ρόδου. Το βράδυ της Δευτέρας, λοιπόν, χθες τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς έξω από το γήπεδο του Πανετολικού, μέσα σε κλίμα αποθέωσης, θα έλεγα. Έδωσαν το παρόν και τιμήθηκαν κάποια εκ των πρωταγωνιστών: Βασίλης Γκόλιας, Τάσος Δέντσας, Πέτρος Ζουρούδης, Νίκος Καλοκαίρης, Στάθης Καραμαλίκης, Βαγγέλης Κουτσουρές, Ηλίας Μανίκας, Χουσέιν Μουμίν, Νίκος Μπαμπανιώτης, Μάκης Μπελεβόνης, Αρχηγός Σάκης, Παλαιολόγος Περικλής Παπαποστόλου, Γιάννης Πασάς, Γιάννης Χρυσάφης. Την παρουσίαση ανέλαβε ο υπεύθυνος τύπου της ΠΑΕΜ, Πανετολικός Χρήστος Τούμπος. Στις βραβεύσεις τέλεσαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κατσακιώρης. Σύντομο χαιρετισμό απίθυνε και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΜ, ο κύριος Νίκος Καμαριάρης. Στην εκδήλωση, αμέσως μετά, υπήρχε και συναυλία βέβαια στην πλατεία του γηπέδου με έναν πολύ γνωστό αγρινιώτη καλλιτέχνη, καταξιωμένο πανελλαδικά. Μιλάμε για τον Κωστή Μαραβέγια, βέβαια, ο οποίος δεν έχει κρύψει και αυτός μερικές φορές, θα έλεγα, δεν το κάνει πάντα, την αγάπη του στο Αγρίνιο. Ήρθε μαζί με έναν πολύ καλό του φίλο, τον Πάνο Μουζουράκη, και έκαναν λοιπόν την συναυλία τους χθες με αρκετό κόσμο, η οποία διήρκησε μάλιστα και αρκετή ώρα, πρέπει να σας πω, μέχρι τα μεσάνυχτα, φίλες και φίλοι.

Μάλιστα, έτσι πήρατε μια γεύση λίγο από τους ήχους που ακούστηκαν χθες στο γήπεδο του Πανετολικού. Η ξεχωριστή, βέβαια, αν θέλετε, το ξεχωριστό σημείο της εκδήλωσης αυτής που οργανώθηκε από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Πανετολικό ήταν ακριβώς η βράβευση αυτής της ιστορικής ομάδας, η οποία έμελε να αλλάξει, όπως σας είπα, την ιστορία του Πανετολικού. Πολύ κομβικό σημείο αυτό το παράζ στις 23 Μαΐου του 2009. Όντως έδωσε το έναυσμα, ούτως ώστε ο Πανετολικός, φίλες και φίλοι, να γυρίσει στα μεγάλα σαλόνια, στα οποία αγωνίζεται μέχρι σήμερα.

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ακούστηκαν χθες, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια της δίκης στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Λευκάδας για την υπόθεση δολοφονίας 95χρονη από τον γιο του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Το δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 68χρονο συνταξιούχο.

έκανε. Και μάλιστα αυτό το σκεφτόταν, λέει, δίπλα στο πτώμα του πατέρα του. Όπως προέκυψε, ο 68χρονος σκότωσε τον πατέρα του τα μεσάνυχτα της 6ης Μαΐου του 25. Ωστόσο, παρέμεινε στο χώρο του εγκλήματος για ώρες, ειδοποιώντας τον αδελφό του το επόμενο πρωί στις 7.30. Έτσι. Και ο δράστης ζούσε με τον πατέρα του τα τελευταία 20 χρόνια, όπως είπε στην απολογία του. Το θύμα, που είχε άλλα 4 παιδιά, τα τελευταία χρόνια έπασχε από άνοια. Φαίνεται ότι μερικές ημέρες πριν δολοφονηθεί από το ίδιο του το παιδί, είχε δεχτεί μάλιστα χτύπημα, για το οποίο είχαν ενημερώσει την αστυνομία οι άνθρωποι από το βοήθεια στο σπίτι που επισκέπτονταν τον παππού. Τον παππού τον έβλεπαν κάποιοι της συγκεκριμένης δομής και είχαν διαπιστώσει ότι ήταν χτυπημένος. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που ο γιος σήκωσε χέρι στον πατέρα, έτσι. Η αστυνομία, σύμφωνα με την κατάθεση του αστυνομικού, είχε κινήσει διαδικασίες, όμως αυτές οι διαδικασίες μάλλον έγιναν αργά, αφού ακολούθησε αυτό το τραγικό γεγονός της άγριας δολοφονίας. Εκείνο το βράδυ άκουσα τον παππού που σηκώθηκε από το κρεβάτι του και ετοιμαζόταν να βγει έξω. Κατέβηκα τον πάνω όροφο που κοιμόμουν και του είπα να ξαπλώσει, γιατί είναι αργά και δεν μπορεί να πάει πουθενά. Ο ίδιος δεν άκουγε, ήθελε να πάει στα χωράφια και στα πρόβατα, λέει. Έτσι. Τότε πήρα την κλίτσα και τον χτύπησα στο κεφάλι, στη συνέχεια πήρα και το μαχαίρι και τον χτύπησα στο λαιμό, είπε στην απολογία του ο δράστης. Την άλλη μέρα το πρωί πήρε τον αδερφό του που έμεινε στο χωριό και του είπα: σκότωσα τον πατέρα. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε, συμπλήρωσε, απαντώντας τον έκπληκτο αδερφό. Τώρα, ο πατροκτόνος, να πούμε, είχε αποταχθεί από την ελληνική αστυνομία εξαιτίας εμπλοκής του σε υπόθεση αποπλάνησης, έτσι. Τέλος πάντων, ασκήθηκε έφεση. Σε κάθε περίπτωση, έτσι, υπήρχαν κάποιες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το άγριο αυτό φωνικό, την άγρια αυτή πατροκτονία. Μάλιστα, κατατέθηκε και ένα αίτημα για ψυχιατρική εξέταση του κατηγορουμένου, το οποίο απερίφθη και τελικά επιβλήθηκε η συγκεκριμένη βαρύτατη ποινή σε βάρος του 68χρονου, φίλες και φίλοι, που δολοφόνησε τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο το 25 του Μάιο. Ισόβια, όπως είπαμε, κάθριξη, καθώς και 5 χρόνια φυλάκιση για τις κατηγορίες της οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Χθες έγινε το δικαστήριο αυτό στο μεικτό, ορκωτό δικαστήριο της Λευκάδας.

Φίλες και φίλοι, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Υπήρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Υπήρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Υπήρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας.

Πάμε τώρα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην οποία υπάρχει εμπλοκή βέβαια και από το Αγρίνιο. Ένα κύκλωμα το οποίο δραστηριοποιούταν κυρίως στην Κοζένη, αλλά έχει και πλοκάμια στο Αγρίνιο. Υπάρχει ήδη μια σύλληψη, όπως είπαμε, ενός διαχειριστή κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ο οποίος είναι και γνωστός συνεταιριστής στην περιοχή μας. Αφέθηκε ελεύθερος, πρέπει να σας πω, μετά την απολογία του χθες, με κάποιους περιοριστικούς όρους. Δύο πάντως εκ των κατηγορουμένων αυτού του κυκλώματος, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων και ένας παραγωγός, Κοζανίδες αυτοί, προφυλακίστηκαν μέχρι στιγμής, έτσι, μετά τις απολογίες τους στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή. Απολογίες αυτές στην Αθήνα, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι οποίοι πιάνονται από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς κλπ. Πάνε πακέτο στον Ευρωπαίο Ανακριτή και τον εισαγγελέα στην Αθήνα. Έτσι και απολογούνται. Αντίθετα, τώρα τρεις κατηγορούμενοι, εκ των οποίων και ο Αγρινιώτης, έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καταβολή χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ.

Για την υπόθεση αυτή, να σας θυμίσω, συνελήφθησαν 14 άτομα και σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι 12. Και αυτό γιατί την περασμένη Παρασκευή είχαν απολογηθεί ήδη 2. Είναι οι γονείς του, οι πρώτοι 2 του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος στην Κοζάνη, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν και εκείνοι ελεύθεροι με τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής εγγύησης 10.000 ευρώ ο καθένας. Τώρα, η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίως αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί έχει να κάνει με ψευδείς δηλώσεις, παράνομες δηλώσεις βοσκοτόπων κλπ. Και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από το 2019 μέχρι το 2024 θεωρείται πως η ζημιά για τα ευρωπαϊκά ταμεία υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά σχετικά με τις προφυλακίσεις. 2 προφυλακίσεις για το κύκλωμα, ελεύθερος με εγγύηση. Επαναλαμβάνουμε, ο Αχρινιώτης που φέρεται να εμπλέκεται στο κύκλωμα αυτό.

Τώρα πολλά ακούγονται, εγώ δεν θα μπω σε μια διαδικασία να αναπαράγω όλα αυτά τα οποία ακούγονται, φίλες και φίλοι, δεξιά και αριστερά. Πολλά ανήκουν και στη σφαίρα της φαντασίας, λίγο λέγονταν και συγκεκριμένα ονόματα τα οποία ή φέρονταν ότι ήταν εμπλεκόμενα σε συλλήψεις και λοιπά, ή στην ιστορία της συγκεκριμένη. Τώρα δεν νομίζω έτσι, μάλλον δεν έχει αποδειχτεί κάτι στην παρούσα φάση, γιατί είναι 40 συνολικά οι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα αυτό. Είναι πολύ πιθανό να έχουν κάποιοι απολογηθεί ακόμη, να έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις, αλλά δεν έχει ασκηθεί, δεν έχουν συλληφθεί. Άρα δεν αντιμετωπίζουν τις βαριές κατηγορίες που αντιμετώπιζαν και αντιμετωπίζουν οι άλλοι 14, έτσι. Παρακολουθούμε το θέμα να δούμε. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι ζήτημα που έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι λίγο δύσκολο έτσι να έχεις και τις σωστές πληροφορίες. Γι' αυτό ακριβώς πηγαίνει και το ράδιο Αρβίλα Σύννεφο. Να είμαστε ψύχρεμοι. Ενδεχομένως να προκύψουν και κάποια άλλα ζητήματα. Να θυμίσω ότι υπάρχουν και δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, συμπολίτες μας εδώ, αγρότες από διάφορες περιοχές του Λακαρανίας, των οποίων οι λογαριασμοί είναι δεσμευμένοι. Και μάλιστα δεν τους δίνεται και μια σαφής εξήγηση γιατί δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί τους. Μιλάω και μίλησα και με κάποιους ανθρώπους, να σας πω, από το Ξηρόμερο, που μου είπαν ότι έχουν βάλει και δικηγόρους και λοιπά και ζητούν εξηγήσεις γιατί έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους όλους αυτούς τους μήνες χωρίς να παίρνουν απάντηση. Δεν ξέρω αν ποιος έχει κάνει τη δέσμευση αυτή, η οικονομική εισαγγελής της χώρας μας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε συνεργασία οι φορείς αυτοί οι συγκεκριμένοι. Αλλά φέρονται δηλαδή να είναι εμπλεκόμενοι και συγκεκριμένοι σε κάποιες καταστάσεις που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σε παράνομες επιδοτήσεις, σε οτιδήποτε άλλο. Δεν παίρνουν απαντήσεις. Επαναλαμβάνω και είναι κάποιοι οι οποίοι. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να τους αθωώσω, αλλά ούτε και να τους ενοχοποιήσω. Αλλά όταν γίνεται μια δέσμευση λογαριασμών σε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή, έτσι, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι, έχουν, ας πούμε, αγιορική παραγωγή γενικότερα, όταν τους δεσμεύεις του λογαριασμού, τους καταστρέφεις ουσιαστικά, έτσι, και δεν τους δίνεις και μια σαφή εξήγηση. Έτσι, αυτά τα μηνύματα λαμβάνω, σας τα μεταφέρω να τα έχετε υπόψη σας, έτσι, σχετικά με αρκετούς συμπολίτες μας εδώ, το Λακαρνάνες, αγρότες, των οποίων στο πλαίσιο των ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους. Αλλά πιστεύω ότι ό,τι και να έχεις κάνει, έτσι, Ευαγγέλη, δηλαδή και να έχεις κάνει, ας πούμε, και πιο βαρύ αδίκημα, πρέπει να σου εξηγείται όταν λαμβάνονται κάποια μέτρα σε βάρος σου, έτσι. Και εδώ δεν γίνεται το συγκεκριμένο. Δεν έχουν γίνει αυτές οι συγκεκριμένες ενέργειες, ας πούμε, να δίνονται κάποιες εξηγήσεις σε ανθρώπους στους οποίους έχει προκληθεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα εξαιτίας των δεσμεύσεων των λογαριασμών τους, επαναλαμβάνουν. Να πω ότι είχαμε και μια αστυνομική έρευνα σχετικά με τις συνθήκες του ξαφνικού θανάτου 62χρονης, η οποία νοσηλεύονταν σε δομή ψυχικής υγείας στο Αγρίνιο. Το περιστατικό αυτό πριν από κάποιες μέρες. Η γυναίκα αυτή βρέθηκε νεκρή στο μπάνιο και οι προσπάθειες ανάνυψης δεν επέφεραν αποτέλεσμα. Για την περίπτωση παραγγέλθηκε νεκροψία, νεκροδομή και σύμφωνα με πληροφορίες ο θάνατος προήλθε από απόφραξη της αναπνευστικής οδού. Τι σημαίνει απόφραξη της αναπνευστικής οδού? Κάπου κάτι πνίγηκε η γυναίκα δηλαδή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη γυναίκα λίγο πριν από το θάνατό της φέρεται να την είδε τρόφιμο στις δομής αυτής, να έχει σπασμούς, να κάνει εμετό, ενώ δίπλα στο σημείο που βρέθηκε νεκρή στο δάπεδο του μπάνιου υπήρχε μια τυρόπιτα και ένα πυρούνι. Σύμφωνα με μαρτυρία, είναι δηλαδή πολύ πιθανό να πνίγει και από την τυρόπιτα, από κάποια τροφή. Πάντως, όταν μιλάμε για απόφραξη αναπνευστικής οδού, μιλάμε για πνιγμό από τροφή. Έτσι, 62χρονη, η οποία φιλοξενούνταν στη δομή εδώ στο Αγρίνιο ψυχικής υγείας, με ψυχολογικά προβλήματα βέβαια. Από το 2018 αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας. Ερωτήματα πάντως έτσι προκαλεί το γεγονός ότι πέθανε αβοήθητη μετά από κατανάλωση φαγητού, όπως προκύπτει και από την ιατροδικαστική εξέταση. Πληροφορίες τώρα αναφέρουν πως μετά το περιστατικό δόθηκε και μια οδηγία και στους εργαζομένους των δομών, ώστε οι φιλοξενούμενοι να μην καταναλώνουν φαγητά μόνοι τους στα δωμάτια. Και αυτό είναι το σωστό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν προσέχουν τον εαυτό τους. Κάποιοι από αυτούς, πώς να το πω, δεν έχουν και δόντια, ρε παιδιά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έτσι δεν προσέχουν τον εαυτό τους, δεν έχουν καν δόντια. Δεν μπορείς να τους δίνεις αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, να τρώνε κλεισμένοι μέσα σε ένα δωμάτιο, γιατί δεν μπορούν να μασίσουν σωστά την τροφή τους και ενδεχομένως είναι πολύ ενδεχόμενο να πνιγούν, έτσι. Οπότε πρέπει να ελέγχονται όταν καταναλώνουν φαγητό ή οτιδήποτε άλλο. Να είναι κοντά τους άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν, εάν συμβεί κάτι, να τους βοηθήσουν. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται, η συγκεκριμένη γυναίκα κατανάλωσε κάποια τροφή χωρίς να υπάρχει κάποιος να την παρακολουθεί και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα, τον θάνατο δηλαδή της εν λόγω 62χρονης, όπως είπα, σε δομή ψυχικής υγείας στο Αγρίνιο. Στα τέλη Μαΐου έγινε αυτό.

Ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα, να πω ότι προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά, ήδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Να πω επίσης ότι συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστών στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει, όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ιερών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641 302735.

0: Την προειδοποίηση λέει ότι ενδέχεται να καταλήξει να πολεμά μόνο του αν ξαναμπεί σε πόλεμο με το Ιράν, απίφθαινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Του είπα, Μπίμπι, καλύτερα να προσέχεις. Αλλιώς πολύ σύντομα θα βρεθείς μόνος σου, είπε ο Τραμπ για τον Νετανιάχου. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Αξίος, το οποίο θεωρείται και αξιόπιστο να πω, ειδικότερα σε τηλεφωνική συνομιλία λέει με τον Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφο του Channel 12 και του Αξίος, ο Τραμπ δήλωσε ότι ζήτησε από τον Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής προχθές να μην απαντήσει στις επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους του Ιράν κατά του Βόρειου Ισραήλ, οι οποίες ακολούθησαν τις Ισραηλινές επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό. Σύμφωνα με τον Ραβίντ, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να βρεθεί μόνος του αν προχωρούσε στις επιθέσεις αυτές. Μάλιστα. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εξέλιξη από τον Τραμπ, λοιπόν, κάποιες προειδοποιήσεις προς τον Νετανιάχου ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτές τις ενέργειες τις συγκεκριμένες, οι οποίες όμως να θυμίσουμε όμως ήταν κάποια χτυπήματα που ήρθαν μετά τα χτυπήματα του Ιράν, αφού είχε προηγηθεί βέβαια οι νέοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στον Λίβανο, όπως είπαμε, έτσι. Η περιοχή εξακολουθεί να είναι σε πολύ τεταμένη κατάσταση. Δεν μπορώ να πω ότι έχει πάρει φωτιά, βέβαια, σε σχέση με τα χθεσινά δεδομένα φαίνεται πως τα πράγματα είναι καλύτερα, έτσι. Και όλοι αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι αυτές οι εξελίξεις έχουν επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, στην παγκόσμια οικονομία, φυσικά και στην καθημερινότητά μας. Έτσι, βλέπετε και τι γίνεται με τις τιμές στα καύσιμα, ειδικότερα στην αμόλυβδη, έτσι, ας πούμε, που είναι ακατέβατα πάνω από 2 ευρώ. Και έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι. Ας ελπίσουμε πως θα υπάρχει δηλαδή μια κατάσταση εκτόνωσης, διπλωματικής λύσης, μπας και υπάρχει κάποια εκτόνωση και οικονομική απέναντι στην κρίση και την ακρίβεια που υπάρχει στην παρούσα φάση. Να δούμε. Ας είμαστε τέλος πάντων λίγο αισιόδοξοι. Ο Τραμπ πάντως διεμήνησε πως το Ισραήλ δεν πρόκειται να ξαναμπεί, λέει, σε πόλεμο με το Ιράν. Άλλη μία αναφορά του Αμερικανού Προέδρου, τον οποίο δυστυχώς βέβαια η αλήθεια είναι, Ευαγγέλη, ποιος δεν μπορεί να τον πιστέψει, που άλλα λέει τη μία ώρα και άλλα λέει μετά από 2 ώρες. Τελείως διαφορετικά. Επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες. Μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
1: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα.
6: Στο γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
8: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
8: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
8: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
8: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
9: Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Antena Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Ο Παναγιώτης Τσακάνικας πάντα κοντά σας στον Αντένα Στάρ 103,5. Έχω απέναντί μου τον Ευάγγελο Κογώση, τον θρυλικό αυτόν Νικολίπτη, ο οποίος έχει την επιμέλεια του ήχου και της μουσικής σε αυτές εδώ τις δύο εκπομπές, τις οποίες παρουσιάζουμε καθημερινά. Παναγιώτης Τσακάνικας 9 με 11 Παρασκευά, μαζί 11 με 1.

Χθες είχαμε και την παρουσίαση ενός ντοκιμαντέρ πολύ ενδιαφέροντος, φίλες και φίλοι. Το ντοκιμαντέρ στο χώμα αναπνέων, Breathing in, on Land, των Καλλιρόη Κωστικόγλου και Βαγγέλη Πυρπίλη. Καλλιρόη Κωστικόγλου, η οποία είναι έτσι μια σκηνοθέτηδα, πιστεύω, με πολύ σημαντικές προοπτικές ταλαντούχα, και είναι και η κόρη του Σοκράτη Κωστικόγλου, του Προέδρου του Συλλόγου Εμπορών Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου. Χθες το 8 και 4 έγινε η προβολή αυτή. Είναι μια ταινία για τους εναπομείναντες καπνοκαλλιεργητές της όχθης Τριχονίδας, που συνεχίζουν να παράγουν, συνεχίζουν να αντιστέκονται. Είναι μια παραγωγή η οποία έγινε με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, του ΕΚΟΜΕΒ. Σενάριο και σκηνοθεσία της Καλλιρόης Κωστικόγλου και του Βαγγέλη Πυρπίλη, έτσι, η βασική δημιουργή αυτής της ταινίας, η οποία παρουσιάστηκε χθες, η οποία είχε και αρκετή δόση νοσταλγίας, βέβαια, έτσι. Επαναλαμβάνουμε, αφιερωμένη στους τελευταίους καπνοκαλλιεργητές.

Υπουργός Σύλλογος Αγρινίου χθες εξέδωσε μια ανακοίνωση γιατί έλαβε εξώδικο απαντώντας και στα όσα του καταλογίζει ο αποστολέας του εξωδίκου. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση, ο αποστολέας του εξωδίκου είναι έμπορος εδώ, εμπορικός ιδιοκτήτης επιχείρησης Συνοδό Κύπρου, στην οποία εκδηλώθηκε προδιαστήματος καταστροφική φωτιά και για την οποία επιχείρησε ο εμπορικός σύλλογος από το 2025, λέει, εγκαλούσε συνδικαλιστικά και δημόσια στις αρμόδιες υπηρεσίες να πράξουν τα αυτονόητα να ελέγξουν την επιχείρηση για ένα πολύμηνο μπαζάρ, το οποίο ουσιαστικά λέει και σε όλες τις εκφάνσεις της. Αυτά έλεγε χαρακτηριστικά ο εμπορικός σύλλογος. Από πλευράς του συλλόγου τονίζεται ότι παρότι το εξώδικο ζητήθηκε να ανακαλέσει και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη εντός πενθυμέρου για τα όσα είχε αναφέρει σε δελτίο τύπου του σε βάρος επιχείρησης, αυτό κάτι τέτοιο δεν το έπραξε, λέει, συνειδητά. Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μάλιστα να παραχωρηθεί και συνέντευξη τύπου επί του θέματος, καθώς και να προβεί και σε άλλες ενέργειες. Ενώ υπογραμμίζει ότι ο εμπορικός σύλλογος διαχρονικά έχει επιλέξει και συνεχίζει δογματικά να υπερασπίζεται την κανονικότητα στην αγορά. Έτσι, αποστολέας είναι ο κύριος εμπορικός ιδιοκτήτης του καταστήματος από την Καλαμάτα, κάτοικος, λέει. Η επιχείρηση αυτή στην Κύπρου 4, να θυμίσουμε, είχε την καταστροφική φωτιά την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου του 2026 φέτος. Έτσι. Και είχε σοβαρές επιπτώσεις και σε διπλανά μαγαζιά, κτηριακές καταστροφές κλπ. Επειδή και μάλιστα εγκαλεί τώρα ο ιδιοκτήτης αυτής της επιχείρησης το εμπορικό σύλλογο, γιατί ο εμπορικός σύλλογος είχε ζητήσει να υπάρχουν έλεγχοι στη συγκεκριμένη επιχείρηση για αθέμητο ανταγωνισμό, για ένα πολύμινο μπαζάρ. Έτσι. Με το εξώδικο αυτό απαιτείται από το σύλλογο για τις συνδικαλιστικές του θέσεις απόψεις κλπ. Και για τον μπαζάρ και την κανονικότητα στην αγορά εντός 5 ημερών να ανακαλέσει, να ζητήσει δημοσίου συγγνώμη και δελτίο τύπου επωνύμως απευθυνόμενη συγγνώμη στον ίδιο. Απειλεί μάλιστα να κινηθεί δικαστικά ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για την καταδίκη του εμπορικού συλλόγου για το αδίκημα της συγκοπαντικής δυσφήμισης και ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων για την αποκατάσταση της εμπορικής του φήμης και υπόλοιψης, αξιώνοντας εύλογη αποζημίωση για την αποκατάσταση της ειδικής του βλάβης. Το ΔΣ του εμπορικού συλλόγου, τώρα με αφορμή αυτό το εξώδικο, λέει πως στις 5 Μαΐου, μετά από καταγγελίες εμπόρων, καταναλωτών και συνδημοτών, έστειλε στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανία και στην καθαριότητα του Δήμου Αγρινίου επιστολές διαμαρτυρίας για το γεγονός ότι τρεις μήνες μέσα στον κατεστραμμένο χώρο παρέμενε η σαβούρα, ήταν έντονη η δυσοσμία και στην Κύπρο, στην Παπαγιάννη και στην πλατεία Ειρήνης κλπ. Σουλατσάριζαν τροκτικά κλπ. Την επόμενη μεθεπόμενη μέρα άρχισαν εργασίες καθαρισμού του χώρου, απομάκρυνση καμένων και υπονομευμένων κτηριακών στοιχείων και φυσικά δεν θεωρεί σύμπτωση σε σχέση με αυτή την παρέμβασή του ούτε τις εργασίες ούτε το εξώδικο του συγκεκριμένου επαγγελματία. Έτσι. Υπάρχει μια αντιπαράδοση εδώ. Επαναλαμβάνω, υπήρχαν κάποιες σοβαρές ενστάσεις του εμπορικού σύλλογου Αγρινίου πριν τη φωτιά για το πώς, ας πούμε, γίνεται αυτό το μπαζάρι εκεί πέρα και πώς, ας πούμε, οι αποθήκες εκεί που έπιασαν φωτιά ήταν γεμάτες, ας πούμε, προϊόντα τα οποία δίνονταν σε τιμές ευκαιρίας για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες όταν γίνεται ένα μπαζάρι. Δεν μπορεί να διατηρείται και να συντηρείται για πάντα. Αυτό λέει ο εμπορικός σύλλογος. Προφανώς το συγκεκριμένο ζήτημα που έθιξε ο εμπορικός σύλλογος έθιξε και τον επαγγελματία, ο οποίος έστειλε το εν λόγω εξώδικο. Ενδεχομένως να υπάρχει και μια περαιτέρω απάντηση. Δεν προτίθεται ο εμπορικός σύλλογος Αγρινίου πάντως να συμμορφωθεί στο περιεχόμενο του εξωδίκου. Μπορεί δηλαδή στη συνέχεια να μηνυθεί και μέσω ποινικής, όπως λέμε, αλλά και μέσω αστικής διαδικασίας. Η αστική είναι όταν ζητούμε αποζημίωση, έτσι.

Χθες το πρωί είχαμε και ένα σοβαρό περιστατικό πυρκαγιά σε Θαλαμιγό, η οποία βρίσκονταν στο αλληλευτικό καταφύγιο της Αμφιλοχίας, κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές. Η φωτιά ξέσπασε εκεί γύρω στις 10, με την αρχική αιστεία να εντοπίζεται στο μηχανοστάσιο του σκάφους. Το γιο του αυτό, το οποίο βρισκόταν ελιμενισμένο στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ήταν και το μοναδικό σκάφος αυτού του είδους το οποίο ήταν ελιμενισμένο εκεί, δεν υπήρχε άλλο. Εικάζεται ότι η αιτία της πυρκαγιάς είναι κάποιο βραχυκύκλωμα. Η πυκνή καπνή τώρα που άρχισε να βγαίνουν από το εσωτερικό του σκάφους έγιναν αντιληπτοί από κατοίκους και περαστικούς, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην παραλιακή ζώνη της περιοχής. Έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας και βέβαια για να μπουν μέσα εκεί στις καμπίνες, σε κλειστούς χώρους και στα μηχανοστάσια, οι πυροσβέστες χρειάζονταν, όπως αντιλαμβάνεστε, ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό για να επιχειρήσουν στο εσωτερικό του σκάφους. Κύριο μέλημα ήταν ο περιορισμός πυρκαγιάς πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις και η εφαρμογή βέβαια μέτρων για την αποτροπή τυχόν θαλάσσιας ρήπανσης. Τελικά έγινε αυτό που πολύ σοβαρές ζημίες υπέστη, να πούμε, το σκάφος αυτό, Θαλαμιγός όπως είπαμε. Δεν ήταν, εντάξει, ένα σκάφος πραγματικά που πολύ τέλεσε να το έλεγες έτσι για το μέγεθός του, και σίγουρα πανάκριβο, πολύ σοβαρές επαναλαμβάνω οι ζημιές αρκετών χιλιάδων ευρώ. Τώρα η πυροσβεστική θα δει τι ακριβώς έγινε. Πάντως πρέπει να πω ότι με αφορμή την πυρκαγιά αυτή υπάρχει και μια αντιπαράθεση και μια έντονη αντίδραση από την αντιπολίτευση στο Δήμο της Αμφιλοχίας. Το περιστατικό αυτό με την πυρκαγιά, το οποίο βρισκόταν στο σκάφος αυτό, το οποίο βρισκόταν στον τόκο του τουριστικού καταφυγείου Αμφιλοχίας, ανέδειξε με τον πλέον εμφανή τρόπο τα προβλήματα που εδώ και καιρό επισημαίνουμε. Αυτά αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην δήμαρχος Αμφιλοχίας και επικεφαλής της παράταξης αναπτυξιακής προοπτικής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, δηλαδή στον Δήμο Αμφιλοχίας, ο κ. Γιώργος Κατσούλας. Όπως σημειώνει η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου, οφείλουν να δώσουν άμεσα πιστικές απαντήσεις και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Τα ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, προστασίας του περιβάλλοντος και χρηστής διοίκησης δεν προσφέρονται ούτε για διαφορία, ούτε για επικοινωνιακή διαχείριση. Επισημαίνει ότι εδώ και μήνες εκφράζουν οι εκπρόσωποι τους της παράταξης αυτής τις σοβαρές ανησυχίες τους για την παρακμή στην οποία έχει περιέλθει το λιμενικό ταμείο, για τον τρόπο λειτουργίας του, τις συνεχείς δυσλειτουργίες που παρατηρούνται και για την αδυναμία του να επιτελέσει αποτελεσματικά τον σκοπό για τον οποίο έχει συσταθεί. Και όλα αυτά, λέει η αντιπολίτευση, παρά τους σημαντικούς οικονομικούς πόρους που διατίθεται τα τελευταία χρόνια από τον Δήμο Αμφιλοχίας προς το λιμενικό ταμείο. Δυστυχώς, οι επισημάνσεις, οι παρεμβάσεις και οι προειδοποιήσεις μας δεν εισακούστηκαν. Αντίθετα, η σημερινή κατάσταση ενισχύει την εικόνα μιας διοίκησης που λειτουργεί χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα που απαιτούν οι περιστάσεις. Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι πλέον ορατές, επηρεάζουν την εικόνα της πόλης, τη λειτουργία των υποδομών και σε αρκετές περιπτώσεις δημιουργούν προβλήματα και στους επαγγελματίες της Αμφιλοχίας, οι οποίοι αναμένουν έγκαιρες και σύνομες διαδικασίες για την δραστηριοποίησή τους στους κοινόχρηστους χώρους. Το περιστατικό με την πυρκαγιά σε πολυτελές σκάφος ανέδειξε με τον πλέον εμφανή τρόπο τα προβλήματα που εδώ και καιρό επισημαίνονται. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος έγιναν ορατές εικόνες που γεννούν σοβαρά ερωτήματα, καλώδια ηλεκτροδότησης εκτεταμένα για δεκάδες μέτρα κατά μήκος της παραλίας σε κοινόχρηστο χώρο, με καθημερινή διέλευση πολιτών και παιδιών, πρόχειρα προστατευμένα και εκτεθειμένα. Εφόσον τα συγκεκριμένα μέσα χρησιμοποιούνται επί εβδομάδες για την ηλεκτροδότηση του σκάφους, η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου οφείλει να δώσει, λέει, απαντήσεις για την νομιμότητα με την οποία η διαδικασία αυτή έγινε. Τι εγκρίσεις δόθηκαν δηλαδή για να δοθεί ρεύμα στο σκάφος, τι έλεγχοι έγιναν, αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας. Σοβαρά ερωτήματα επίσης προκύπτουν και ως προς την προστασία του περιβάλλοντος, του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς αλλά και μετά την κατάσβεση, δεν διαπιστώθηκε λήψη μέτρων πρόληψης και περιορισμού ενδεχόμενης θαλάσσιας ρήπανσης. Ήταν το λιμενικό βέβαια υπεύθυνο, έτσι. Το λιμενικό, εκεί το λιμενικό, υπάρχει λιμενικό σταθμός, αν δεν απατώμε, στην Αμφιλοχία. Έπρεπε να αναπτυχθούν δηλαδή. Σαφώς είναι δεδομένο αυτό. Πλωτά φράγματα, αυτά που τα βλέπουμε όταν πιάνει φωτιά ένα σκάφος. Βλέπετε, φίλες και φίλοι, ότι το λιμενικό βάζει πλωτά φράγματα γύρω-γύρω, κάτι πορτοκαλιά έτσι, για να μην υπάρχει διαρροή και η διαρροή να ελέγχεται, ας πούμε. Δεν υπήρχε ανάπτυξη πλωτών φραγμάτων χθες ή άλλα μέτρα προβλεπόμενα αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, δεδομένου ότι το συμβάν αφορούσε σκάφος το οποίο έφερε καύσιμα και λοιπά δυνητικά ρηπογόνα υλικά. Η διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου οφείλει, καταλήγει ο κ. Κατσούλας, να ενημερώσει τους πολίτες εάν ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα περιβαλλοντικής προστασίας, ποια μέτρα ελήφθησαν για την αποτροπή ρήπανσης και ποια είναι τα συμπεράσματα των αρμοδίων υπηρεσιών για τις επιπτώσεις που προκαλεί το περιστατικό αυτό. Η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση του Λιμενικού Ταμείου οφείλουν να δώσουν άμεσα πιστικές απαντήσεις, καταλήγει ο κ. Κατσούλας, και να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Να πω λίγο τώρα για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας. Το Αγρίνιο General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωάννινων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Η εκπομπή αυτή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της, με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών. Γιώτα στα οίκο 1 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνία στο 26410 554 24, έναρξη θερινών τμήματων στις 8 Ιουνίου.

Με 12 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογίου. Η συνεδρίαση την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για συζήτηση και λήψη απόφαση, λοιπόν, από ό,τι βλέπω, θα υπάρχει και η έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων κατεύθυνσης προς το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στη συνεδρίαση, μάλλον στο θέμα αυτό, συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου και η πρόεδρος της κοινότητας του Μεσολογγίου. Όταν υπάρχουν θέματα τα οποία αφορούν κάποιες κοινότητες, π.χ. και εδώ στο Αγρίνιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Αγρινίου, υπάρχει ένα θέμα, ας πούμε, για το Πανετόλιο, για την Παραβόλα, ή για κάποια χωριά του, για το Δοκίνι. Σε αυτά τα θέματα συμμετέχει και ο πρόεδρος της κοινότητας, ο οποίος μπορεί, μάλιστα έχει και δικαίωμα ψήφου. Αυτό το προβλέπει η κανονισμή λειτουργία των Δημοτικών Συμβουλίων. Έτσι. Υπάρχουν και κάποιες συμπληρώσεις, τροποποιήσεις αποφάσεων κλπ. Από ό,τι βλέπω, δεν βλέπω να υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο, έτσι, πιο πολύ ενδιαφέρον στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό του Μεσολογγίου. Τακτική συνεδρίαση είχαμε και για το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου. Έτσι, να το διορθώσω. Σήμερα, Τρίτη 9 του μηνός, 6.30 το απόγευμα. Το ένα έχει να κάνει με την παραχώρηση αίθουσα στον Υπηαγωγείο Βάρνακα, στον τοπικό εκεί περιβαλλοντικό πολιτιστικό σύλλογο. Το δεύτερο θέμα έχει ένα ενδιαφέρον, έχει να κάνει με τον ορισμό αμοιβής δικηγόρου, γιατί θα καταθέσει ο Δήμος αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όργων ενός έργου που έχει να κάνει με φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύως 100 ΜΒ. Προφανώς μιλάμε για ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό σταθμό. Χωρίς δυνατότητα αποθήκευση ηλεκτρική ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο, ωφέλιμη χωρητικότητα 100 ΜΒ και των συνοδών έργων του, δηλαδή οδοποιία, ηλεκτρική διασύνδεση κλπ. Το μεγάλο αυτό φωτοβολταϊκό πάρκο αναμένεται να κατασκευαστεί στην θέση Καλαμάκη τη Δημοτική Ενότητα Αστακού. Είναι από την εταιρεία Voltalia Ελλάδος ΑΕΑΠΕ. Ο κύριο Γερόλυμος Σωτήρης, αντιδήμαρχος, είναι ο εισηγητής. Επαναλαμβάνουμε ότι ο Δήμος Ξηρομέρου, έτσι υπάρχουν και αντιδράσεις από πολίτες εκεί, προτίθεται να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών, της απόβασης έγκρισης περιβαλλοντικών έργων για το μεγάλο αυτό φωτοβολταϊκό σταθμό.

Μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τις εκδηλώσεις τα 205 χρόνια από την απελευθέρωση του Αγρινίου από τον Οθωμανικό Ζυγό. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιτυχιακών εκδηλώσεων στις 10 και 11 Ιουνίου. Ειδικότερα την 10η Ιουνίου έχουμε και την παρέλαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ. Θα προηγηθεί επιμνημόσυνη δέση και κατάδεση στεφάνων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, απέναντι από το κέντρο υγείας του Πρωινίκα δηλαδή. Στις 8 η παρέλαση μαθητών και πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής μας από τα γνωστά σημεία, από τους γνωστούς δρόμους από όπου διέρχονται οι παρελάσεις, στο Αγρίνιο, Παπαστράτου, Πλατεία Δημοκρατίας, πεζόδρομος Χαριλάου Τρικούπη και πέρα στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Μακρύ. Έτσι, να το έχετε υπόψη σας αυτό για την Τετάρτη, γιατί θα υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Επίσημη δοξολογία την 5η 11 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόδων στην Πλατεία Μαρίας Δημάδη στις 11. Αυτά έτσι σε ό,τι είχε να κάνει με τους εορτασμούς για την απελευθέρωση του Αγρινίου. Έχουμε όμως και πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως εγώ ενημέρωσα.

Αν μπορούμε να ξεχωρίσουμε και μια εκδήλωση, αυτή είναι την 5η 11 Ιουνίου, ανήμερα της επετείου, 7 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εκδήλωση αυτή αποτελεί κορυφαίο θεσμό τιμής για την περιοχή. Στόχος είναι η ανάδειξη της ιστορικής μνήμης, της εθνικής παλιγενεσίας και των σύγχρονων προοπτικών ανάπτυξης του τόπου μέσα από την επιστημονική και ιστορική έρευνα. Γίνεται από τον Δήμο Αγρινίου και το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, φίλες και φίλοι. Αγρίνιο 205 χρόνια ελευθερίας είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Θα παρουσιαστούν, να πω, εισηγήσεις για τον διαχρονικό φιλελληνισμό, την συμβολή του στην εθνική παλιγενεσία. Θα είναι εδώ ο Δήμαρχος Διστόμου Αράχοβας, θα μιλήσει για την ιστορική παρακαταθήκη των προγόνων στο σήμερα. Η Μαρία Παπαγεωργίου επίσης προβλέπεται να κάνει χαιρετισμό. Θα γίνουν επιστημονικές ομιλίες από καθηγητές, βλέπω εδώ, και διδάκτορες φιλοσοφίας σχετικά με την πολιορκία των φρουρίων και τον ρόλο των πολιορκιών κατά την επανάσταση με την Τουρκία. Θα υπάρχει ο απόϊχος της εξόδου του Μεσολογίου στην Ευρώπη και ο Ιωάννης Καποδίστριας, μια εισήγηση. Ενώ θα υπάρχει εισήγηση για την 11η Ιουνίου, ημερομηνία σύμβολο για το Αγρίνιο, η προηγούμενη ανάπτυξη και οι προοπτικές για το μέλλον. Αυτές είναι τρεις επιστημονικές εισηγήσεις που θα γίνουν. Η εκδήλωση αυτή ανήμερα της επετείου, όπως είπα, την 5η 11 του μηνός, 7 το απόγευμα, στο κτίριο της πρώην Τράπεζας της Ελλάδος. Έτσι, στο κτίριο μάλλον της Τράπεζας της Ελλάδος, εκεί όπου πλέον είναι κτίριο δημοτικό, όπως είναι γνωστό. Και εκεί συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο σε 7 το απόγευμα.

ότι ακόμα, μια και μιλάμε για τα πολιτιστικά, έτσι κάνουν συνήθως τις εκπομπές μας όταν τελειώνουμε, έως το Σάββατο το βράδυ 13 Ιουνίου έχουμε τη συνέχιση της τρίτης έκθεσης των Λοακαρνάνων Οικαστικών. Στην παλιά δημοτική αγορά η έκθεση αυτή διοργανώνεται από την Διεύθυνση Οργάνωσης και Πρόωθησης Δράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Αγρινίου. 62 δημιουργία από όλη την Λοακαρνανία παρουσιάζουν ένα πολυδιάστατο καλλιτεχνικό σύνολο με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής και σύγχρονων μορφών οικαστικής έκφρασης. Ώρες επισκέψεων καθημερινά, 10 το πρωί με 1, 6 με 9. Να πάτε φίλες και φίλοι στη δημοτική αγορά, έτσι. Πάρα πολλά έργα. Μερικά από αυτά είναι πραγματικά αξιόλογα, πρέπει να σας πω. Από 62 συνολικά δημιουργούς από όλη την Λοακαρνανία. Πριν κλείσουμε, να πω πως στο σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Γεσούλης με οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410-32558. Τέλος κάπου εδώ. Σε λίγα λεπτά κοντά σας, ελάχιστα λεπτά, ο Παρασκευάς Μάζης. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς πάλι εδώ αύριο στις 9 το πρωί.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, πολύ πολύ καλημέρα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλό, Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζουμε σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκκώσης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε όχι μόνο ραδιοφωνικά αλλά και διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε μαζί με την παρουσίαση. Βαγγέλης Κοκκώστης, είπαμε, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Και πάμε να ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, με κάποια πρώτες αναφορές σε ό,τι έχει να κάνει με τη σημερινή ημέρα, την 9η Ιουνίου, με την οποία συμπληρώνουμε 160 ημέρες του τρέχοντος έτους. Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των αρχείων αλλά και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης.

Πάμε τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα σε γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 411 π.Χ., όταν είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχών να εκδηλώνεται στην Αθήνα. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1815, ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Clemens von Metterchen. Να πούμε ότι προσπάθησε να αναδιατάξει μάλλον τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Και ερχόμαστε στο 1898, όταν η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει εντός εισαγωγικών το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια.

1930 συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μις Ευρώπη τότε Αλίκη Διπλαράκου. 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξήχθη στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταξη έληξαν 4-4. Ήταν ένα πραγματικά χορταστικό μάτς αυτό. Και το 2010, σαν σήμερα, ανεξαρτοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο τότε πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, τη χαρακτηρίζει ως αρνητική.

σπουδαίες προσωπικότητες γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα. Σαν σήμερα, μεταξύ άλλων, γεννήθηκε το 1781 ο George Stephenson, Άγγλος μηχανικός εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Ενώ το 1917 γεννήθηκε ο Eric Hobsbawm, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος και από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Όμως η μοναδική προσωπικότητα που γεννήθηκε σαν σήμερα και είναι εν ζωή είναι ο ηθοποιός, ο Αμερικανός ηθοποιός, ο Johnny Depp. Το 1963 γεννήθηκε σαν σήμερα. Είχαμε όμως και απώλειες. 1847, ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. 1870, Charles Dickens, Άγγλος μυθιστοριογράφος, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα. Ενώ το 2012, η George Sarri, ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς των παιδικών βιβλίων στη χώρα.

Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν το αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας από το 1893, όταν στο σπίτι του Στέφανου Φραγκιάδη, του πρώτου προέδρου του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου, λαμβάνει χώρα η πρώτη συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα του Συλλόγου, που έχει ιδρυθεί 2 εβδομάδες νωρίτερα, γύρω στις 23 Μαΐου. Πρώτο μέλημα, η ίδρυση του πρώτου ιδιωτικού γυμναστηρίου στην οδό Κηφισία 45. Το 1963 ο Εθνικός νικά με 4-2 τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρωταθλήματος και του στερεί τον τίτλο, αφού η ΑΕΚ με νίκη επί της Παναχαϊκής με 1-0 τον πιάνει στην κορυφή της βαθμολογίας και βάσει των κανονισμών ο τίτλος κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ με την ένωση να ευνοείται σε περίπτωση ισοβαθμίας λόγω καλύτερου συντελεστή τερμάτων.

1968 ο Θανάσης Σιντζόγλου πετυχαίνει 4 γκολ στη νίκη του Πανιωνίου επί της προοδευτικής με 5-0 για την τελευταία αγωνιστική και αναδεικνύεται έτσι πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος με 24 γκολ, παρακαλώ, ένα περισσότερο από τον Γιώργο Σιδέρη του Ολυμπιακού.

1971 με υπηρεσιακούς προπονητές τους Γιώργο Δαρίβα και Ανδρέα Μουράτη, ο Ολυμπιακός κατακτά το κύπελο, μια σκηνικά με 3-1 τον ΠΑΟΚ στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Τα γκολ πετυχαίνουν οι Θανάσης Αγγελής στο 19, Νίκος Γιούτσος στο 43 και Πουμπουλής Παπαδόπουλος στο 81, ενώ κορυφαίος παίκτης του αγώνα είναι ο Γιώργος Δελικάρης. Σκόρερ των Θεσσαλονικαίων ο Σταύρος Σαράφης στο 46ο λεπτό της συνάντησης. Soudain pour moi tout s'assombrit, le monde n'est qu'incohérence. Και ερχόμαστε στο 1979, όταν ο Πανιώνιος κατακτά το πρώτο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του, νικώντας με 3-1 την ΑΕΚ στον τελικό στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η Ένωση μπορεί να άνοιξε το σκορ νωρίς, το τρίτο πόλις λεπτό με τον Τάσο Κωνσταντίνου, όμως οι οικιανέρηθροι αντέδρασαν στο δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστές τον Βασίλη Μωραϊτέλη και τον Νίκο Αναστόπουλο, ο οποίος μάλιστα πέτυχε και τον γκολ της ισοφάρισης στο 51. Τα άλλα δύο γκολ του Πανιωνίου σημείωσαν ο Νόνι Λίμα στο 68 και ο Γιάννης Παθιακάκης στο 84, αφού έχει μεσολαβήσει και η αποβολή του Τάσου στο 71 για εκτός φάσης χτύπημα στον Μαυρίκη.

1985 τώρα. Ο ΠΑΟΚ κατακτά το πρώτο, το πρωτάθλημα μάλλον της ΑΕθνικής, όχι το πρώτο, ήταν το δεύτερο στην ιστορία του, χάρη στο 0-0 τη λευκή ισοπαλία που αποσπά από τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, αλλά και την απρόσμενη εντός έδρας ισοπαλία του Παναθηναϊκού κόντρα στον Πιερικό 2-2. Η διαφορά λοιπόν διατηρείται στους 3 βαθμούς και ο αγώνας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για την τελευταία αγωνιστική καθίσταται αδιάφορος. Ίσχυε ακόμα το βαθμολογικό σύστημα του 2-1-0. Προπονητής του δικέφαλου ο Βάλτερ Σκότσκ και βασικά στελέχη η Κώστας Ιωσιφίδης, ο μοναδικός που ήταν παρόν και στο πρώτο πρωτάθλημα του 76, αλλά και οι Γιώργος Σκαρτάδος, Βασίλης Βασιλάκος, Χρήστος Δημόπουλος και Ράντε Πάπριξα.

σας πω παραδείγματα ομάδων που τα τελευταία 20-25 χρόνια έχουν ανθίσει για τα καλά και έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να κατακτούν εγχώριους τίτλους ή να τους διεκδικούν. Ομάδες που κάποτε πριν 15-20-30 χρόνια έβγαιναν στην 8η θέση, έμπαιναν δεν έμπαιναν στην πρώτη δεκάδα. Έρχεται η στιγμή, Βαγγέλη, που με την κατάλληλη διοίκηση και με ισχυρούς μεγαλομετόχους, πολλές ομάδες αλλάζουν το ρουλ της ιστορίας τους και αναβαθμίζονται περαιτέρω. Ο ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι ότι με Ιβάν Σαββίδη έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα ως οργανισμός, και αυτό νομίζω ότι το βλέπουν άπαντες. Η ευχή μας είναι τον ίδιο δρόμο να ακολουθήσει και ο Άρης και ο Ηρακλής να ισχυροποιηθεί, μιας και ανέβηκε και επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία, και γενικά να έχουμε δυνατά πρωταθλήματα. Να έχουμε δυνατά πρωταθλήματα. Στην τελική είναι τόσες πολλές οι ομάδες και το πρωτάθλημα είναι ένα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνουμε εδώ Αργεντινή, να δίνουμε 2-3 τίτλους ένα σεζόν για να είναι όλοι ικανοποιημένοι ότι πέτυχαν το στόχο τους. Και φυσικά οι μεγάλες ομάδες δεν κρίνονται μόνο από τους τίτλους, αλλά την γενική τους πορεία και παρουσία στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και στα κύπελα Ευρώπης.

να δούμε μερικά ακόμη γεγονότα που αφορούν το αθλητικό. Σαν σήμερα το 1995, ο Παύλος Γιαννακόπουλος παρουσίαζε τον νέο προπονητή του μπασκετικού Παναθηναϊκού, τον Σέρβο, τον Μπόζιντερ Μάλκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης μάλιστα 2 χρόνια νωρίτερα το 1993 με τη Λιμόζ. Και όπως δήλωνε ο ίδιος, μόνος στόχος μου λέει είναι οι πρωτιές και οι τίτλοι. Και μιας και μιλάμε για τίτλους, 2018 η ομάδα Πόλο του Ολυμπιακού κατακτά το Champions League, νικώντας τον τελικό του Final 8 της Γένοβας την Προρέκο με 9-7. Οι Ερυθρόλευκοι επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στην κορυφή της Ευρώπης έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, όταν και είχε επικρατήσει στον τότε τελικό βεβαίως της ουγγρικής Χόνβερτ. Ο Κροάτης θερματοφύλακας του Ολυμπιακού, ο Γιώζιπ Πάβιτς, ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης. Ένα ακόμη γεγονός το 2021 από το τένις, όταν η Μαρία Σάκαρη προκρίνεται στους 4 του Ρολάν Γκαρός χάρη στη νίκη που πέτυχε με 2-0 σετ 6-4 και 6-4 επί της κατόχου τότε του τίτλου της Ίγκας Φιόντεκ, και έγινε η πρώτη Ελληνίδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά ενός τουρνουά Grand Slam. Και μια και είπαμε και για τον Ηρακλή, να πούμε ότι σαν σήμερα, ναι, 9 Ιουνίου του 76 είχαμε το σόου του Βασίλη Χατζηπαναγή στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος. Βεβαίως να πούμε ότι αυτό το σόου είχε επισκιάσει τον μοναδικό τίτλο του Ηρακλή, αλλά και τον ίδιο τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, που ήταν πλούσιος σε θέαμα και suspense.

Πάμε σιγά σιγά, Βαγγέλη, να δούμε τι γίνεται στα του καιρού. Γιατί είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, το λέμε και σήμερα, θα έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις, ασθενείς κατά βάση, τις μεσημεριανό-απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αύριο θα έχουμε επίσης παρόμοιο σκηνικό, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας, περιορισμένη ορατότητα πολύ νωρίς το πρωί, αλλά και ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και έπειτα. Την Πέμπτη τώρα τα πράγματα βελτιώνονται, με ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα, όχι βροχοπτώσεις, και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο ακόμη έως τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και την Παρασκευή, εκεί πάνω κάτω, απλά την Παρασκευή θα έχουμε ίσως λίγο πιο έντονη συννεφιά. Το Σάββατο, θα το διαχωρίσω τώρα εδώ, γιατί το Σάββατο φαίνεται ότι θα έχουμε ηλιοφάνεια μεν με λίγη συννεφιά, αλλά και κατά διάστημα

συστήματα με ισχυρούς ανέμους της τάξης των 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να αγγίζει έως τους 29 βαθμούς Κελσίου, και την Κυριακή θα είναι μια έτσι όχι καλοκαιρινή Κυριακή θα λέγαμε, περισσότερο ανοιξιάτικη, γιατί θα έχουμε βροχοπτώσεις κατά τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες και ο υδράργυρος θα πέσει έως τους 25 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε λοιπόν αν όντως στο τέλος αυτής της εβδομάδας, εκεί λίγο πριν τα μισά του μήνα, θα έχουμε έτσι μια καιρική ανατροπή.

Πάμε σιγά σιγά να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Ενιαίο χώρο ταξικό για τη βιομηχανία, αναζητώντας χώρο για την ανάπτυξη, καταγράφονται ανάγκες έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Ο ΠΚΠΕ, ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του ΚΙΔ από το Αγρίνιο. Δήμος Ξηρομέρου στο ΣΤΕ εναντίον της γαλλικής Βολτάρα. Και βεβαίως Δυτική Ελλάδα, παγιώνεται η αυξητική τάση στην ενεργεία. Στο 13,1% η ανεργία το πρώτο τρίμηνο του 26. Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Δήμος θα ζητήσει μικτές χρήσεις για την αλική της Τουρλίδας. Πανελλαδικές 2026, αυλαία για τα γέλ. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική και ιστορία, με δυσκολίες μας είπαν οι μαθητές στην οικονομία. Και στα ευσυνείδητα, το πλατιγιάλι ξεγραμμένο από τα logistics.

Να έρθουμε τώρα σε μια ομιλία που είναι σε εξέλιξη και είναι η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Βέβαια, στην παρούσα φάση στο βήμα είναι ο Κυριάκος Πυρακάκης, αλλά από λεπτό σε λεπτό φαντάζομαι θα ανέβει στο βήμα. Μετά τους πρώτους χαιρετισμούς θα ανέβει στο βήμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και θα παραχωρήσει μια ομιλία σε μια ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Η εκδήλωση φέρει τον τίτλο 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Αυτήν την εκδήλωση λοιπόν, σε αυτήν την εκδήλωση αναμένεται από λεπτό σε λεπτό να μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε αυτή την εκδήλωση να πούμε ότι παρουσιάζονται τα επιτεύγματα της ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία έχει αλλάξει ριζικά την καθημερινότητα και την εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και τα επόμενα βήματα που σχεδιάζονται με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αλλά και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στο κράτος.

Θα έχουμε την ευκαιρία λίγο αργότερα να σταθούμε σε κάποια αποσπάσματα αυτής της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν θα έρθει η ώρα καταρχάς να ανέβει στο Βήμα. Προς το παρόν είπαμε μιλάει ο Κυριάκος Πυρακάκης, οπότε εμείς σιγά σιγά θα βάλουμε έτσι μια άνω τελεία για να περάσουμε μουσικά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 και να επανέλθουμε να δούμε θέματα και ειδήσεις σε τοπικό και όχι μόνο επίπεδο. Βλέπω εδώ και μια ακόμη δημοσκόπηση και άλλες ειδήσεις που έρχονται από το χώρο της πολιτικής. Όλα αυτά και πολλά άλλα έως τη 1:15 εδώ στην παρέα σας, στον Αντένα Σταρ μαζί.

0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πολλά.
1: Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με μια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Η εκδήλωση που είπαμε νωρίτερα για τα 6 χρόνια του gov.gr είναι σε εξέλιξη. Τώρα στο βήμα είναι ο Αγρινιώτης Νίκος Παπαθανάσης, οπότε θα αργήσει λίγο η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ίσως να είναι ο επόμενος στη λίστα των ομιλητών. Πάμε εμείς όμως να δούμε κάποια άλλα θέματα που έρχονται από το χώρο της πολιτικής. Καταρχάς να δούμε πώς στήθηκε επιχείρηση από το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω της οποίας απεγκλωβίστηκε ο Χάρης Θεοχάρης αλλά και άλλοι 13 Έλληνες από το Ιρακινό Κουρδιστάν.

Και η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών λειτουργήσε με άμεσα αντανακλαστικά. Να πούμε ότι το κλείσιμο του εναέριου χώρου βρήκε τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον Χάρη τον Θεοχάρη, αλλά και άλλους 13 ακόμη Έλληνες στο Ερμπίλ. Και βεβαίως έχοντας ολοκληρώσει τις επίσημες επαφές του, ενώ το συνέδριο στην Σουλεϊμανίγια είχε ήδη ολοκληρωθεί, χωρίς όμως να έχουν αναχωρήσει αρκετοί από τους ομιλητές και τους διοργανωτές, αμέσως ωστόσο ενεργοποιήθηκε το σχέδιο εκένωσης. Ο κύριος Θεοχάρης τέθηκε επικεφαλής της αποστολής και σε συνεργασία με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, τον Έλληνα Γενικό Πρόξενο, καθώς και στελέχη του ΙΠΕΚ στην Αθήνα, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η διαδικασία απομάκρυνσης των συμμετεχόντων. Οι συνεννοήσεις με την περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν στο Ερμπίλ, αλλά και μέσω της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα με τις τουρκικές αρχές, επέτρεψαν την ασφαλή μετακίνηση της αποστολής οδικώς έως το Διαμπαρκήρ της Τουρκίας και στη συνέχεια την επιστροφή όλων στην Αθήνα μέσω Κωνσταντινούπολης. Σημαντική ήταν και η συνδρομή Κούρδων επενδυτών στη χώρα μας, οι οποίοι βρίσκονταν στο Ερμπίλ για συναντήσεις με τον κύριο Θεοχάρη και παρήχαν υλικοτεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση της επιχείρησης. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε βεβαίως με επαγγελματισμό, συντονισμό και ευελιξία, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά όλα τα επιμέρους προβλήματα που προέκυψαν επί του πεδίου. Η ταλαιπωρία των συμμετοχόντων περιορίστηκε στο ελάχιστο δυνατό, δεδομένων φυσικά των εξαιρετικά δύσκολων συνθήκων. Παράλληλα, το Υπουργείο Εξωτερικών συνέδραμε και πολίτες τρίτων χωρών που συμμετείχαν στο συνέδριο και αδυνατούσαν να αναχωρήσουν λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου.

Όλα αυτά βεβαίως στη στιγμή που έχουμε και κάποιες ακόμη ειδήσεις που έρχονται από τον χώρο της πολιτικής, με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και τη Νέα Αριστερά εντός ή και εκτός εισαγωγικών αρχίζουν και να εξαϊλώνονται, με τον Αλέξη να κερδίζει έδαφος. Βεβαίως όλα αυτά ενώ στο ΠΑΣΟΚ αναζητείται μια επανεκκίνηση, θα λέγαμε. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποκαλύπτει και η Φόφη Γιωτάκη, ένα σχέδιο 50 ημερών για την ανάκτηση της κεντροαριστεράς και τη μάχη της Αττικής. Προσπαθούν και από το ΠΑΣΟΚ να σώσουν ό,τι σώζεται. Μήπως και η περιβόητη βελόνα κουνηθεί. Ο ΔΕ Παπάς ζητά εξηγήσεις από το Φάμελο για το τι καθήκοντα θα έχει μέχρι τις εκλογές. Ο εκπρόσωπος τύπου λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του, αναρωτήθηκε. Είμαστε σε μια περίοδο όπου στο εσωτερικό όλων των κομμάτων υπάρχουν διάφορες προστριβές, Βαγγέλη, και όλοι προσπαθούν να δουν τι καλύτερο μπορούν να κάνουν και πόσο δυνατά μπορούν να κατέβουν στις επόμενες εκλογές, για τις οποίες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, μας είπε ότι θα γίνουν, λέει, το 27. Συνέπεια, λέει, στην ατζέντα και όχι δεξιά στροφή οι αλλαγές που έγιναν στην κυβέρνηση. Να πούμε ότι τα ονόματα όλων όσων έγιναν γνωστά μετά τον ανασχηματισμό θα ορκιστούν την Παρασκευή που μας έρχεται. Έτσι, μιλάμε πλέον για νέα πρόσωπα. Κότσιρα στη θέση του Κυρανάκη στο Μεταφορών, Μαρκόπουλος ως υφυπουργός οικονομικών και Χατζηβασιλείου ως υφυπουργός στο ΙΠΕΞ.

πρόσωπα που δεν ήταν τόσο προβεβλημένα, Βαγγέλη, αναλαμβάνουν θέσεις πλέον εντός κυβέρνησης μετά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να προχωρήσει σε έναν ανασχηματισμό χρονικά νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Περιμέναμε αυτός να έρθει μετά την επισημοποίηση των αλλαγών σε ό,τι έχει να κάνει με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο αλλά και με τον κύριο Κυρανάκη. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θέλησε να καθυστερήσει περισσότερο και γνωστοποίησε τα ονόματα αυτών που έρχονται στην κυβέρνηση κάπως πρόωρα, θα λέγαμε.

Τώρα να σταθούμε στη δημοσκόπηση. Μία ακόμη δημοσκόπηση. Αυτή τη φορά είναι η δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Και βεβαίως σε αυτή τη δημοσκόπηση η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 31,2% στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Έχει διαφορά, Βαγγέλη, γιατί άλλο να μιλάμε για την εκτίμηση, τι εκτιμάμε ότι θα γίνει, και άλλο να βλέπουμε το τι ψηφίζει ο κόσμος, τι θα ψήφιζε ο κόσμος αν την Κυριακή που μας έρχεται είχαμε εκλογές. Έτσι, γιατί κάποιοι μπορεί να ψηφίσουν Πασόκ, αλλά πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρωτοκόμμα, π.χ. Λέω ένα παράδειγμα τώρα εγώ εδώ. Γι' αυτό το 31,2 δεν ξέρω αν φαίνεται πολύ ή λίγο, αλλά είναι εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος. Δεν σημαίνει ότι και το 31,2 ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, έτσι. Μην παρεξηγηθούμε. Μπορεί να ψηφίζει Πασόκ, μπορεί να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ που λέει ο λόγος, κάτι άλλο. Αλλά εδώ τώρα είναι το τι εκτιμούν ότι θα γίνει, όχι τι θέλουν να γίνει, έτσι. Η Ελλάς του Τσίπρα καταγράφει 16% και το Πασόκ 14,7%, ενώ αναμένεται βάσει της δημοσκόπησης στη Βουλή να έχουμε 8 κόμματα. Στην πρόθεση ψήφου, εδώ τώρα, εδώ είναι η πρόθεση ψήφου. Τι προτίθεται να ψηφίσει κανείς, Βαγγέλη? Γι' αυτό εδώ τα ποσοστά όλων είναι σαφώς μειωμένα. Συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία 28,3%. Πολύ λίγο, θα σε γελάσω, το θέμα είναι ότι το 41 που είχε κάποτε δεν θα το έχει τώρα, έτσι. Και με την όλη κινητοποίηση που υπάρχει στην αντιπολίτευση, με την είσοδο Καριστιανού, με την επιστροφή Τσίπρα, με το Πασόκ και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα, το να πάρει ξανά 41% Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι ούτε εντός του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας δεν περιμένουν κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Ούτε πιο αισιόδοξος φίλος της Νέας Δημοκρατίας δεν θα περίμενε να πάρουν, μετά από τόσα πράγματα που έχουν συμβεί και τόσα χρόνια κυβέρνησης, ξανά 41%. Ωστόσο το 28,3 εξακολουθεί να λέει Νέα Δημοκρατία, που δεν το λες και μικρό ποσοστό. Ακολουθεί η Ελλάς του Τσίπρα με 14,6. Φαίνεται ότι σχεδόν σε όλες, ίσως σε μία δημοσκόπηση στην αρχή, από εκεί και έπειτα, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Ελλάς του Τσίπρα ξεπερνά το Πασόκ του Ανδρουλάκη, που έχει 12,2 στην προκειμένη περίπτωση, κατά 2 μονάδες και κάτι, σχεδόν 2,5 μονάδες. Φαίνεται να σταθεροποιείται για τα καλά, να εδραιώνεται, αν θες, Βαγγέλη, στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Τσίπρα. Αν λοιπόν η πρώτη θέση δεν αποτελεί έκπληξη, το κόμμα που βλέπουμε σε όλες τις δημοσκοπήσεις να είναι με διαφορά πρώτο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και δεν αποκλείεται να είναι και η Νέα Δημοκρατία πρώτη και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, αν οι δημοσκοπήσεις αυτές έχουν βάση, που γιατί να μην έχουν σε γενικές γραμμές, έτσι, δεν είναι μεγάλη έκπληξη. Άλλον ήταν η διαφορά των 2 πρώτων στις 3 με 5 μονάδες στις δημοσκοπήσεις. Να πεις, Βαγγέλη, ότι μπορεί στις κάλπες να γίνει η ανατροπή. Τώρα όταν η διαφορά είναι πάνω από 10% στις δημοσκοπήσεις, για να γίνει κάποια ανατροπή στην κάλπη θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Ή θα πρέπει αυτό να σημαίνει ότι άλλα λένε και άλλα ψηφίζουν ο κόσμος. Όσο και να αλλάξει κανείς στρατόπεδο προς το τέλος, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εξαιρετικά απίθανο να μην είναι πρωτοκόμμα. Άρα το βασικό ερώτημα εδώ είναι η διαφορά, και κυρίως αν η Ελλάς του Τσίπρα εδραιώνεται οριστικά στη δεύτερη θέση, ή αν μπορεί να ελπίζει σε ένα θαύμα ίσως το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στα πρόσωπα των πολιτικών αρχηγών, ο Κυριάκος προηγείται με 29,4%, ενώ ο Κανένας συγκεντρώνει 17,4%. Το 43% των πολιτών, βάσει της συγκεκριμένης δημοσκόπησης, της Interview για την εφημερίδα Political, ψηφίζει, λέει, με βάση τα προγράμματα. Ενώ το 39% επιθυμεί πολιτική αλλαγή.

σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα κόμματα, στο ερώτημα αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές τι θα ψηφίζατε, το 7,5% λέει την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου, το 7,3% μικρές διαφορές, ελπίδα. Φαίνεται τουλάχιστον με αυτή τη δημοσκόπηση, Βαγγέλη, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι τουλάχιστον τρίτο. Δεν ξέρω αν αυτό από μόνο του αρκεί για να ανοίξουν σαμπάνιες στη Γαριλάο Τρικούπη ή όχι, αλλά και το λέω αυτό γιατί σε προηγούμενες δημοσκοπήσεις είδαμε την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού να είναι ακόμη ψηλότερα, Βαγγέλη, ρίχνοντας το ΠΑΣΟΚ ακόμη και στην τέταρτη θέση τότε. Βέβαια, είπαμε, όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή, όταν οι διαφορές δεν είναι υπερβολικά μεγάλες, και όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν θετικά ή αρνητικά ανάλογα με το πώς θα λειτουργήσουν τα κόμματα και με το πώς θα τοποθετηθούν από εδώ και πέρα στο οτιδήποτε, και φυσικά όταν θα έρθει η ώρα των ψηφοδελτίων ποιους κατεβάζουν με βάση τα ονόματα που θα κατεβάσουν. Εκεί μπορούν να αλλάξουν όλα, βεβαίως όλα, αρκετά πράγματα τέλος πάντων. 4,1, αρκετά πίσω το ΚΚΕ στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση. 3,7, νομίζω τα βλέπω σωστά, είναι η φωνή λογικής. Στο 3% η πλεύση ελευθερίας. Στο 2% το Μέρα 25. Και στο 1,8 πρέπει να είναι η Νέα Αριστερά. Όχι, είναι οι Δημοκράτες, ναι, είναι οι Δημοκράτες του Κασελάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον στις δημοσκοπήσεις, Βαγγέλη, 0,6%. Σε παρόμοιο mood και η Νίκη με 0,4, αλλά και η Νέα Αριστερά με 0,4. Το άλλο κόμμα είναι στο 3,8 και ένα 10,3, ένα 10,3% που λέει ότι είναι αναποφάσιστο. Και αυτό το ποσοστό σίγουρα μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, ανάλογα προς τα που θα πάει. Θα πάει στους 2-3 πρώτους ή θα μοιραστεί και στα μικρότερα κόμματα. Και φυσικά όλα αυτά ενώ ακόμη δεν έχουμε μία ακόμη καρτέλα, μία ακόμη μπάρα θα λέγαμε δίπλα, που να λέει το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Να λοιπόν πώς μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα, κάποιοι συσχετισμοί από το κόμμα Σαμαρά. Το οποίο κόμμα Σαμαρά από πού θα πάρει κυρίως ψήφους? Από τη Νέα Δημοκρατία κατεβάσει. Δεν αποκλείεται να πάρει κάποιο κοινό, Βαγγέλη, και από την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού και από την ελληνική λύση. Κόμματα δηλαδή που είναι κεντροδεξιά. Γιατί και το κόμμα Σαμαρά φαντάζομαι κεντροδεξιό θα είναι.

Στο ερώτημα ποιον πολιτικό εμπιστεύεστε περισσότερο, είπαμε νωρίτερα ότι προηγείται με διαφορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ακολουθεί ο κανένας. Μετά τον κανένα στο 13,6 είναι ο Τσίπρας, στο 9,7 ο Ανδρουλάκης, 9,6 ο Βελόπουλος. Για να καταλάβουμε λίγο ότι όχι απλά στο ερώτημα Τσίπρας-Ανδρουλάκης ο Τσίπρας υπερτερεί με διαφορά του Ανδρουλάκη, αλλά βλέπουμε στη συγκεκριμένη δημοσκόπηση και στο συγκεκριμένο ερώτημα ότι το Ανδρουλάκης Βελόπουλος είναι στις λεπτομέρειες. Πραγματικά στις λεπτομέρειες ο Ανδρουλάκης υπερτερεί σύμφωνα με όσους ψήφισαν του Βελόπουλου.

Και έρχεται τώρα βεβαίως σήμερα το πρωί μια εκτίμηση, μια τοποθέτηση, ένα σχόλιο από τον κύριο Δρυμιώτη, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του Sky και μίλησε για τις νέες δημοσκοπήσεις, για τα ποσοστά, για το τι βλέπει να γίνεται, τι δεν βλέπει κτλ. Είπε πολλά και έχουν σχολιαστεί ήδη ποικιλοτρόπως. Τι είπε στις εκτιμήσεις που έκανε? Λέει ότι η τάση, λέει, είναι να είναι δεύτερος ο Τσίπρας. Βλέπω, λέει, ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι κοντά στην αυτοδυναμία από την πρώτη κάλπη.

Και συνέχισε το σχόλιο του ο πολιτικός αναλυτής ο Ανδρέας Δρυμιώτης, λέγοντας ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, λέει, δεν έχει εναλλακτική λύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι κακό αυτό, είπε. Ο λαγός τρέχει αν κάποιος τον κυνηγάει. Η αντιπολίτευση, λέει, είναι θεσμικός ρόλος για να λειτουργεί καλά μια κυβέρνηση, είπε. Εμείς έχουμε, λέει, κακή αντιπολίτευση. Σαν να λέει με τον τρόπο του ότι όταν δεν υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση και η εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, εντός ή και εκτός εισαγωγικών, επαναπαύεται. Σου λέει, δεν έχω κάποιον να μου κάνει έντονη κριτική, δεν έχω κάποιον πολιτικά και με τα ποσοστά του να με απειλεί για την πρωτιά. Οπότε αυτό φέρνει και μία, έτσι, εντός ή και εκτός εισαγωγικών, επανάπαυση, Βαγγέλη. Ειδικά για το Πασόκ είπε ότι το χειρότερο σενάριο είναι να φτάσει στις εκλογές και να είναι ακόμη και τότε πίσω από τον Τσίπρα. Ενώ πρόσθεσε δε ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρτσιανού θα ξεφουσκώσει. Εγώ, λέει, τη βλέπω τύπου Κασελάκι. Το έχουν καταλάβει και οι ίδιοι. Ο κόσμος θέλει τον αρχηγό. Ενώ με αφορμή τις δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σχολίασε με νόημα ότι η Καρτσιανού, λέει, θέλει αυτοδυναμία. Ο Ανδρουλάκης, λέει, θέλει νίκη με μια ψήφο. Η Κωνσταντοπούλου κάνει πρόβες για πρωθυπουργός. Έχουμε πληθώρα, λέει, αυτοδυναμίας. Ωστόσο, χτυπά το καμπανάκι, βεβαίως, προς τη Νέα Δημοκρατία, το οποίο για τον κύριο Δρυμιώτη το καμπανάκι για τη Νέα Δημοκρατία στην παρούσα φάση είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Το maximum, με λέει, που πήρε με την πολιτική άνοιξη ήταν 4,88, λέει. Εκεί ήταν το ταβάνι του. Και βεβαίως ο κύριος Δρυμιώτης αναρωτώμενος, λέει, οι πρώην πρωθυπουργοί τι θέλουν, λέει, και επιστρέφουν. Είναι, λέει, σαν να είσαι διευθύνων σύμβουλος και να κάνεις αίτηση για ακλητήρας. Δεν είναι, λέει, ξεφτύλα για το Σαμαρά να πάρει 4%, αναρωτήθηκε. Και βεβαίως σε κάποιο άλλο σημείο της τοποθέτησής του είπε, μεταξύ άλλων, ο Βλάκας, λέει, μπορεί να κάνει ζημιά στον εαυτό του για να κάνει ζημιά σε κάποιον άλλον, κατέληξε. Να υποθέσουμε ότι το τελευταίο το είπε με αφορμή την επιστροφή Σαμαρά, θεωρώντας ότι θα κάνει ζημιά στον εαυτό του, όντας ως πρώην πρωθυπουργός να δημιουργήσει κόμμα και να πάρει 4-5%. Το θέμα είναι αν θα πάρει 4-5% ή κάτι παραπάνω ή και κάτι λιγότερο. Και το ερώτημα είναι, σε αυτό συμφωνώ περισσότερο, ότι το θέμα είναι από πού θα το πάρει αυτό το 4-5 ή όσο είναι τις 100, τέλος πάντων. Θα το πάρει απευθείας στη Νέα Δημοκρατία ή και τα υπόλοιπα κόμματα της κεντροδεξιάς? Μήπως γι' αυτό θα αρχίσει να υποχωρεί η Μαρία Καρτσιανού, γιατί ίσως κάποιοι θεωρήσουν ότι εμπειρικά ο Αντώνης Σαμαράς έχει γνώση, μιας και έχει κυβερνήσει, οπότε τελευταία στιγμή στρίψουν προς τα γη. Ή και κάποιοι φύγουν από το Βελόπουλο και πάνε στον Αντώνη Σαμαρά ή από τη Φωνή Λογικής. Για να δούμε, λοιπόν, θα έχει ενδιαφέρον. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω, Ευαγγέλη, ότι εκτός απρόπτου ένα κόμμα μένει, εκτός απρόπτου ένα κόμμα φαίνεται να μένει να κάνει την δική του, έτσι, εμφάνιση και να παρουσιαστεί, και είναι αυτό του Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε και εμείς τις όποιες πολιτικές εξελίξεις.

Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές Δέλτα στις ανώτερες σχολές Δέλτα με 12 τομείς και 100 ειδικότητες έχεις την δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πρακτική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

Η ώρα πήγε 12, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κλείνουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις έως τη 1:15 στην παρέα σας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
9: Δράση.
10: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
11: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
12: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
13: Λύσε τους γρίφους.
14: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
15: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
16: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
17: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά.
18: Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους.
17: Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
19: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
17: Σκέψου, πράκτικα.
6: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
20: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Να σταθούμε λίγο σε μια συνάντηση που είχε χθες ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο III στο Μέγαρο Μαξίμου, και εκεί συζητήθηκαν πολλά θέματα, όπως η συνεργασία της Ελλάδας με το Πατριαρχείο, το status quo των ιερών προσκυνημάτων, αλλά και η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Ο Πρωθυπουργός τόνισε το ενδιαφέρον της χώρας μας για τη στήριξη της χριστιανικής παρουσίας, αλλά και τη θρησκευτική ελευθερία. Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στην στενή συνεργασία και ακολουθεί βεβαίως προηγούμενες συναντήσεις που ήταν και εκείνες σε υψηλό επίπεδο. Μάλιστα αναφέρθηκε σε συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την προστασία κοιμηλίων του Πατριαρχείου.

Και μιας και μιλήσαμε για το Πατριαρχείο και τα λοιπά, να σταθούμε λίγο σε μια είδηση που αφορά βεβαίως τις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας, Βαγγέλη, όπου σύμφωνα με ρεπορτάζ όχι άλλου σταθμού, ούτε είναι ρεπορτάζ από την τηλεόραση του Sky. Η τηλεόραση του Sky μιλάει για σημαντικές αυξήσεις, λέει, στους μισθούς, στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας, αυξήσεις, λέει, που αγγίζουν ακόμη και το 95%, παρακαλώ. Και αυτά φέρνει μεταξύ άλλων το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Σε κάθε περίπτωση είναι μια είδηση η οποία έχει συζητηθεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Είναι ένα γεγονός το οποίο σε κάθε περίπτωση φαίνεται να προκαλεί κατά κάποιον τρόπο την κοινή γνώμη.

Με βάση λοιπόν το άρθρο 56, αλλάζει ριζικά, λέει, ο τρόπος υπολογισμού των μηνιαίων μεικτών αποδοχών για τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες και τους τιτουλάριους Μητροπολίτες. Η μέχρι τώρα παραδοσιακή δομή του μισθού τους, που αποτελούνταν από βασικό έξοδα παράστασης και επιδόματα, καταργείται και αντικαθίσταται, λέει, από ένα ενιαίο ποσό, το οποίο πλέον, λέει, θα συνδέεται απευθείας με τις ανώτατες αποδοχές που προβλέπονται για τη θέση του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου στο Δημόσιο. Σύμφωνα λοιπόν με τη διάταξη, οι συνολικές μηνιαίες μεικτές, το τονίζω, αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών αντιστοιχούν στο 90% του συγκεκριμένου ορίου, με δεδομένο ότι το όριο αυτό ανέρχεται στα 5.191 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στις 4.671 ευρώ και 90 λεπτά μεικτά το μήνα. Μέχρι τώρα οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου κυμαίνονταν από 2.800 έως 2.915, ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Με τη νέα αυτή ρύθμιση λοιπόν, η αύξηση υπολογίζεται από 60.27% έως 64.5%. Ακόμη μεγαλύτερη όμως είναι η διαφορά για τους Μητροπολίτες. Οι σημερινές μεικτές αποδοχές τους κυμαίνονταν από 2.400 έως 2.475 μηνιαίως, με την αύξηση στις 4.671 ευρώ, η αναπροσαρμογή φτάνει πλέον από 88.8 έως 94.65%. Για δες, Βαγγέλη, ουσιαστικά οι αποδοχές των Μητροπολιτών σχεδόν διπλασιάζονται και εξισώνονται, λέει, με εκείνες του Αρχιεπισκόπου.

Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, είναι μια είδηση που τις τελευταίες ημέρες έχει φέρει έτσι πολλά σχόλια. Έτσι, σχολιάζεται ποικιλοτρόπως, αλλά σε μεγάλο ποσοστό σχολιάζεται αρνητικά. Έτσι, για να λέμε και του στραβού το δίκαιο. Όταν ένας γιατρός ή ένας δάσκαλος ή οποιοδήποτε άλλος κάνει ένα επάγγελμα το οποίο είναι και εκείνο λειτουργήμα, παίρνει 3,60, δεν γίνεται τώρα να βλέπουμε αυτού του είδους τις αυξήσεις και κατά μία έννοια να υπάρχει μια, να δίνονται παρόμοιοι μισθοί, έτσι, οι αποδοχές λέει των Μητροπολιτών να σχεδόν διπλασιάζονται και να εξισώνονται με εκείνες του Αρχιεπισκόπου, δεν είναι μια μορφή πρόκλησης όλο αυτό?

Να μείνουμε όμως σε θέματα που αφορούν την Εκκλησία, αλλά όχι για τους μισθούς. Να σταθούμε σε κάτι που αφορά βεβαίως και την πόλη του Αγρινίου, καθώς την 5η, 11 Ιουνίου, θα έχουμε βεβαίως την εορτή της Παναγίας Άξιον Εστί. Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Ζωοδόχου Πηγής μας ενημερώνει σχετικά με την εορτή αυτή, η οποία συμπίπτει με τα ελευθέρια της πόλεως του Αγρινίου, κατά τα οποία βεβαίως ανακαλούμε στη μνήμη μας την απελευθέρωση της πόλης μας και αποδίδουμε ευγνωμοσύνη προς όλους όσους αγωνίστηκαν για την ελευθερία του τόπου αλλά και ολόκληρης της πατρίδος μας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα της ιστορικής μνήμης και της ευχαριστίας, η Εκκλησία μας καλεί να στραφούμε προς την Παναγία Μητέρα του Κυρίου, η οποία διαμέσου των αιώνων σκεπάζει και προστατεύει το γένος μας, ενισχύει τους αγώνες του λαού μας και οδηγεί κάθε άνθρωπο στην αληθινή ελευθερία, την ελευθερία από τη δουλεία της αμαρτίας και του θανάτου που χαρίζει ο Αναστάσης Χριστός. Η ιστορική ελευθερία λοιπόν για την οποία αγωνίστηκαν οι προγονείς μας αποκτά το πλήρες νόημά της όταν οδηγεί τον άνθρωπο στην εν Χριστώ ελευθερία. Για το λόγο αυτό, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου βρίζεται από ετών αντίγραφο της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Άξιον Εστί. Η φετινή μάλιστα Ιερά Πανήγυρη θα περιλαμβάνει και την τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας το βράδυ της Τετάρτης. Παραμονή λοιπόν, ώρα 8.30, αύριο δηλαδή, αύριο βράδυ στις 8.30 ξεκινά η Ιερά Αγρυπνία. Εσπερινός, Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Ενώ το πρωί της Πέμπτης στις 7 έχουμε Όρθρο και Πανηγύρι.

Και μιας και μιλάμε βεβαίως για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό για την επετείο της απελευθέρωσης της πόλης του Αγρινίου, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε το απόγευμα την παρέλαση, αύριο το απόγευμα λοιπόν παραμονή της επετείου, γίνεται η παρέλαση, ήθιστε να γίνεται λόγω καιρικών συνθήκων για την αποφυγή της ζέστης, γίνεται κατά τις απογευματινές ώρες. Σας ελπίσουμε ότι οι αυριανές ασθενείς βροχοπτώσεις δεν θα επηρεάσουν τη διεξαγωγή.

Τώρα, να σταθούμε λίγο σε κάποια θέματα που έρχονται, κοινωνικά θέματα και θέματα τα οποία σε κάθε περίπτωση θλίβουν, ειδήσεις δυσάρεστες. Να πούμε ότι μια πολύ δυσάρεστη είδηση αφορά τις περιοχές τόσο του Αγρινίου όσο και της Ευρετανίας, καθώς μια 40χρονη γυναίκα, μια γυναίκα μόλις 40 ετών, έφυγε από τη ζωή έχοντας προηγουμένως καταναλώσει χάπια. Η γυναίκα αυτή που κατοικούσε σε χωριό της Ευρετανίας αλλά και σε περιοχή του Αγρινίου εντοπίστηκε σε άσχημη κατάσταση από τον ίδιο τον πατέρα και μεταφέρθηκε στην νοσηλευτική μονάδα του Καρπενησίου. Κρίθηκε επιβεβλημένη διακομιδή της ΕΜΕΘ, ωστόσο η κατάστασή της δεν εξελίχθηκε ομαλά και σε νοσοκομείο της Λαμίας άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά της.

ακόμη στιγμή θλίψης για το Αγρίνιο. Η είδηση βεβαίως που έγινε γνωστή από χθες για την οικογένεια Πάνου, καθώς έφυγε σε ηλικία μόλις 50 ετών η μητέρα του νεαρού, που είχε πέσει από τον θόλο της βιβλιοθήκης. Μάλιστα η συγκεκριμένη η κλειπούσα πρόσφατα είχε χάσει και τον είχε χάσει και τον άντρα της. Το τελευταίο αντίο λοιπόν είπαν στην Αγλαία Πάνου Καραγιώργου. Είναι η μητέρα του νεαρού που το 2020 σε ηλικία τότε 17 ετών είχε πέσει από την γυάλινη οροφή της δημοτικής βιβλιοθήκης, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί τότε βαρύτατα, καθώς, καθώς είχε υποστεί θλάση νοτιαίου μυελού και οδηγήθηκε σε ημιτελή τετραπληγία. Από τότε ο νεαρός βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης. Έναν χρόνο μετά, ο πατέρας του, Μάριος Πάνου, πυροσβέστης στο επάγγελμα, που έκανε το δικό του αγώνα για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια του παιδιού του, ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας του, έφυγε ξαφνικά τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών. Και σαν να μην έφταναν αυτά τα τραγικά έως τότε χτυπήματα της μοίρας, η οικογένεια δέχθηκε τώρα ένα ακόμη, αφού τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή και η μητέρα του 17χρονου. Η 50χρονη γυναίκα έφυγε στον ύπνο της, αφήνοντας πίσω της 3 παιδιά.

Να σταθούμε βεβαίως και σε άλλα θέματα που έρχονται από το κοινωνικό έτσι ρεπορτάζ. Θέματα που έχουν να κάνουν και με τα τροχαία, τα οποία δυστυχώς δεν σταματούν. Ένα ακόμη τροχαίο είχαμε κατά τη χθεσινή ημέρα, στο Ξηρόμερο συγκεκριμένα. Ευτυχώς όμως ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, αν και το όχημα έγινε σμπαράλια. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, στο 19ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αστακού Μύτικα είχαμε τον ελαφρύ ευτυχώς τραυματισμό ενός οδηγού γιοταχή, κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο, εξετράπη τις πορείες του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Το όχημα βέβαια απομακρύνθηκε από εκεί με την οδική βοήθεια και τη συνδρομή αστυνομικών του ΑΤΑΦ Ξηρομέρου, που έσπευσαν άμεσα στον τόπο του ατυχήματος, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας Μύτικα. Αυτά αναφέρει και το τοπικό blog Ξηρόμερο News σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη είδηση. Ήταν ένα σοκαριστικό τροχαίο, βλέποντας κανείς το όχημα να έχει φέρει τούμπα. Σε κάθε περίπτωση ο οδηγός είχε πραγματικά άγιο, αφού δεν υπέστη κάποιο σοβαρό τραυματισμό ή οτιδήποτε χειρότερο.

Και μιας και μιλάμε για τροχαία, βλέπω εδώ ένα ακόμη τροχαίο που είχαμε στα Μάργαρα, όταν μια 70χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από αυτό το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, από τη σύγκρουση η οποία ήταν τόσο σφοδρή. Το αυτοκίνητο παραμορφώθηκε. Ήταν μια σύγκρουση ενός γιοταχή με νταλίκα. Το συγκεκριμένο συμβάν έγινε σήμερα το πρωί.

Δυστυχώς, Βαγγέλη, με τόσα και με τόσα γεγονότα, και όμως εξακολουθούν να συμβαίνουν διάφορα άσχημα συμβάντα στους δρόμους, και είτε να χάνονται ανθρώπινες ζωές ή να τραυματίζονται σοβαρά συμπολίτες όλων των ηλικιών.

Εμείς σιγά σιγά θα πάμε σε μια ακόμη διακοπή, έτσι μουσικά και διαφημιστικά, για να επιστρέψουμε και να δούμε και να σχολιάσουμε πράγματα που σημειώθηκαν χθες. Χθες βράδυ είχαμε βεβαίως την διάρκεια της πανετολικής αυτής εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε λίγο αργά, ελαφρώς αργά. Παρ' όλα αυτά ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση, στην οποία φυσικά δεν μπορούσε να μην υπάρχει και μουσική, με Κωστή Μαραβέγια, Πάνο Μουζουράκη, έως τις 12.30, μία η ώρα, κάπου εκεί περίπου πρέπει να τελείωσε η συγκεκριμένη συναυλία. Υπήρξε ένα σημείο που εμφανίστηκαν και οι δύο καλλιτέχνες μαζί, αλλά μην τα λέω όλα τώρα, θα τα πω στη συνέχεια, όπως θα σταθούμε λίγο και στις βραβεύσεις που είχαμε, και να δούμε και τι έχουμε, μιας και μιλήσαμε για Πανετολικό, τι έρχεται, γιατί οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και βλέπουμε ότι μετά τον Μάκη Μπελεβόνη, ένα ακόμη όνομα ενός ποδοσφαιριστή που έχει προσφέρει τα μέγιστα, αποχωρεί από το σύλλογο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό και τρομηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641 091 760.
6: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρισμός.

Με Κωστή Μαραβέγια ξεκινάμε το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinotimes.gr. Παρασκευάς μας μέλη παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Ναι, ο Πανετολικός λοιπόν, ο οποίος βρίσκεται για 13+1 φορές στην σύγχρονη ιστορία του στην στοίχημα Super League 1, χθες βράδυ πραγματοποίησε μια εκδήλωση στην οποία τίμησε την ομάδα του Μπαράζ της Νέας Σμύρνης. Πριν από 17 χρόνια, Βαγγέλη, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, αγρινιώτες και μη, βοήθησαν έτσι ώστε η ομάδα να καταφέρει να πάρει την άνοδο, να ανέβει στην Β' Εθνική, να εδραιωθεί και βεβαίως να πετύχει κάτι που έμοιαζε απίθανο εκείνη τη χρονική στιγμή.

Ήταν η στιγμή που ο Πανετολικός ξεκόλλησε για τα καλά. Η στιγμή που ο Πανετολικός με τη νίκη που πέτυχε στα τελευταία λεπτά απέναντι στην ομάδα της Ρόδου εξασφάλισε την πολυπόθητη άνοδο στη Β' Εθνική και βεβαίως δεν άργησε παρά λίγα χρόνια για να έρθει στην Α να κάνει μια πρώτη επανεμφάνιση, γιατί ήταν και πάλι στην Α δεκαετίες πίσω. Η ομάδα δεν τα κατάφερε, υποβιβάστηκε, αλλά στην αμέσως επόμενη χρονιά επέστρεψε στην Α' Εθνική και από τότε μέχρι σήμερα ο Πανετολικός μετρά ένα μεγάλο σερί σεζόν που βρίσκεται στη μεγάλη κατηγορία. Αυτό που μόνο του δεν είναι μικρό επίτευγμα και πολύ περισσότερο εκείνα τα χρόνια δεν έμοιαζε επίτευγμα που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα και να έχει αυτού του είδους τη διάρκεια. Όμως τα χρόνια πέρασαν και πρέπει πλέον ο Πανετολικός να μην περιορίζεται σε μια απλή οριακή παραμονή. Χωρίς να υποτιμάμε το οτιδήποτε και χωρίς να μειώνουμε την τεράστια επιτυχία του τότε, οφείλουμε όμως να δούμε και πώς μπορούμε, Βαγγέλη, σταδιακά να κάνουμε αυτό το περιβόητο βήμα παραπάνω και κάτι παραπάνω κάθε φορά να βελτιώνουμε, για να μην γυρίζουμε στα ίδια και τα ίδια. Είναι σημαντικό ότι ο Πανετολικός αποτελεί κομμάτι της Super League 1, της στοίχημαν Super League 1, και αντιμετωπίζει τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, τα μεγαθύρια και άλλες ομάδες που είναι πάνω κάτω της ίδιας δυναμικής με εκείνον, αλλά το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε την ομάδα και σε βάθος χρόνου, δηλαδή πώς θέλουμε τον Πανετολικό των επόμενων 100 χρόνων. Τον θέλουμε ως μια ομάδα που και πάλι οριακά μεν θα μένει στην κατηγορία και μέχρι εκεί, και θα θυμούμαστε συνέχεια ότι κάποτε ήμασταν στη Β' και στη Γ' Εθνική και για να μην πάμε προς τα εκεί ας μην απαιτούμε και πολλά. Δηλαδή πρέπει λίγο να βάζουμε και κάποιους στόχους. Έτσι. Βλέπουμε ότι και άλλες ομάδες, ο Όφη, Βαγγέλη, πριν μερικά χρόνια και ανέβαινε και κατέβαινε και ξανανέβαινε κατηγορία. Ήρθε η στιγμή που ο Όφη θα παίξει και πάλι Ευρώπη μετά από αρκετά χρόνια και μάλιστα ως κυπελούχος. Ο Αστέρας Τρίπολης που έκανε το δικό του ξεπέταγμα. Ο Ατρόμητος, ομάδες οι οποίες έχουν φτάσει σε τελικούς και άλλες από την περιφέρεια και όχι μόνο που έχουν κατακτήσει και τίτλους και κυρίως κύπελα. Άρα ο Πανετολικός σίγουρα έχει στόχους μπροστά του, έχει στόχους να θέσει, έχει στόχους να πετύχει και μιλάμε για έναν Πανετολικό που δεν είναι μια ομάδα των 1000 και των 1200 και των 1500 ή το πολύ πολύ των 2000 οπαδών. Μπορεί σε γενικές γραμμές πλέον πάνω κάτω εκεί γύρω στις 2-3.000 να είναι κατά βάση ο κόσμος που πηγαίνει στο γήπεδο ή που μέχρι στιγμής πήγαινε στο γήπεδο. Ευελπιστούμε με τις αλλαγές που έγιναν και στο γήπεδο τώρα και με τα έργα, ο μέσος όρος των φιλάθλων και των οπαδών που θα βρίσκονται από τη νέα σεζόν στο γήπεδο να είναι πολύ παραπάνω και σε αυτό φυσικά στο θέση και ρόλο έχουν και οι κινήσεις της διοίκησης. Ανάλογα με το τι στόχους θα θέσουν και με το τι είδους υλικό θα έχει η ομάδα, τότε και ο κόσμος νομίζω ότι θα έχει ένα έξτρα κίνητρο για να ακολουθήσει αυτή την ομάδα. Βέβαια, εγώ είμαι της άποψης ότι είτε είσαι στην Α, είτε είσαι στη Β', είτε είσαι σε οποιαδήποτε κατηγορία, ο κόσμος πρέπει να στηρίζει την ομάδα. Χωρίς αυτό να σημαίνει, το στηρίζω την ομάδα δεν σημαίνει ότι δεν κάνω και κριτική ή δεν ζητώ κάτι καλύτερο. Και στην τελική είναι τιμή για τον Πανετολικό που ο κόσμος απαιτεί. Γιατί απαιτεί? Απαιτεί, Βαγγέλη, γιατί βλέπει ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις, υπάρχει διοίκηση, υπάρχει κόσμος, υπάρχει μια γενικότερη δυναμική. Αν ο κόσμος έβλεπε μια ομάδα που είχε 100 οπαδούς και φιλάθλους, τι θα απαιτούσε? Αν ο κόσμος έβλεπε ότι δεν υπάρχει διοίκηση, δεν θα απαιτούσε. Άρα αυτό σημαίνει ότι για να απαιτεί ο κόσμος πράγματα, βλέπει ότι υπάρχουν οι συνθήκες για να γίνει κάτι καλύτερο και να πετύχουμε κάτι πολύ παραπάνω από μια οριακή παραμονή. Δεν το κάνει ο κόσμος γιατί δεν έχει με τι να ασχοληθεί. Η
η πλειοψηφία τουλάχιστον των φιλάθλων και μη, δεν ζητούν πράγματα απλά και μόνο για να πούν κάτι. Ζητούν πράγματα γιατί βλέπουν ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα πράγματα και το δικαιούται και ο Πανετολικός βάσει της ιστορίας του και της δυναμικής του, αλλά και η πόλη του Αγρινίου να ζήσει ακόμη μεγαλύτερες στιγμές. Μία γιορτή λοιπόν χθες, μία γιορτή για εκείνο το απίστευτο επίτευγμα τότε και τον τρόπο με τον οποίο ήλθε στα τελευταία λεπτά και ήταν το κλειδί για να φτάσουμε ως εδώ και η ομάδα να είναι τουλάχιστον κάθε χρόνο σταθερά στην Αλφα Εθνική. Βασίλης Γκόλιας, Τάσος Δέντσας, Πέτρος Ζουρούδης, Στάθης Καραμαλίκης, Βαγγέλης Κουτσουρές, Ηλίας Μανίκας, Χουσεΐν Μουμίν, Νίκος Μπαμπανιώτης, ο Μάκης Μπελεγόνης, ο Σάκης Παλαιολόγου, ο Περικλής Παπαποστόλου, ο Γιάννης Πασάς, ο Γιάννης Χρυσάφης, ποδοσφαιριστές που χθες έδωσαν το παρόν έξω από το γήπεδο στην πλατεία του γηπέδου, εκεί που ήταν η σκηνή και βεβαίως όλος ο κόσμος, και τους απονεμήθηκε αναμνηστική πλακέτα από το μέλος του Δέλτα Σίγμα της ΠΑΕ, τον Νίκο τον Καμαριάρη. Τιμήθηκε μεταξύ άλλων ο τότε αντιπρόεδρος, ο Σοκράτης Οτσιάρας, ο τότε προπονητής, ο Βασίλης Τουνταλαπέρας, ο οποίος ήταν εμφανώς συγκινημένος στην τοποθέτησή του, ο αρχηγός της ομάδας, ο Μάκης Μπελεγόνης, ο οποίος πλέον αποτελεί παρελθόν από τη θέση στην οποία βρισκόταν, μιας και ο ίδιος παρατήθηκε από αυτή τη θέση, και βεβαίως η σκόρα του αγώνα της Ρόδου, με τη Ρόδο μάλλον στη Νέα Σμύρνη, ο Στάθης ο Καλαμαλίκης και ο Σάκης Παλαιολόγου. Ένας Πανετολικός βεβαίως ο οποίος βράβευσε τα δικά του παιδιά. Υπήρξαν και αρκετοί από εκείνη την περίοδο που για τους δικούς τους λόγους δεν κατέστη δυνατό να βρίσκονται χθες σε αυτή την γιορτή. Όπως και να έχει, νομίζω ότι ο Πανετολικός και το Αγρίνιο τους ευχαριστεί όλους από καρδιάς.

Και μετά τις βραβεύσεις και τις ομιλίες είχαμε βεβαίως την συνάντηση του Μουζουράκη με τον Μαραβέγια. Μαραβέγιας Μουζουράκης μαζί στη σκηνή για ένα σημείο της συναυλίας με τον κόσμο να τραγουδά ταυτόχρονα με εκείνους παλιές αλλά και νέες επιτυχίες. Ήταν μια όμορφη βραδιά σε κάθε περίπτωση.

Τώρα, να σταθούμε λίγο στην επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά αγωνιστικά και όχι μόνο ζητήματα, καθώς φαίνεται ότι έχουμε και μία ακόμη υποστολή σημαίας, αυτή του Τσέναμο, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τον Πανετολικό, και αυτό γιατί αναμένεται να συνεχίσει στη νεοφώτιστη Καλαμάτα. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που ολοκληρώνει μία ακόμη θητεία στον Πανετολικό ο Λουίτζι Τσέναμο, και τώρα οδεύει για την Καλαμάτα, όπου αναλαμβάνει το πόστο του προπονητή τερματοφυλάκων, και βεβαίως σε κάθε περίπτωση του ευχόμαστε τα καλύτερα. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Αναστασίου υπήρξαν αλλαγές σε πρόσωπο του επιτελείου. Ο Λουίτζι Τσέναμο είχε συνεχίσει μεν, αλλά σε άλλο πόστο, στα τμήματα των υποδομών, ενώ τώρα φαίνεται ότι υπάρχουν αυτές οι ρίζικες αλλαγές προς πάσα κατεύθυνση.

μου, είμαι απ' έξω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αντικαταστάτη του Ζίβκοβιτς, για το νούμερο 2 δηλαδή στη θέση του goal post, στη θέση του goalkeeper, να πούμε ότι ο Βασίλης Ξενόπουλος είναι ο 28χρονος πορτιέρο με τον οποίο φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία επανετολικός, και όλα δείχνουν ότι επομένει απλά η τυπική ανακοίνωση. Θα είναι εκείνος που έρχεται να αντικαταστήσει τον Ζίβκοβιτς, αφού ο Κουτσερένκο είναι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας μας. Η αισιοδοξία για τον Ματσάν καλά κρατεί, και καλά κρατεί από τη στιγμή που περίμενε κάποια πρόταση η οποία δεν έχει έρθει από ομάδα του εξωτερικού, κυρίως το Ισραήλ, ίσως και από άλλες χώρες του κόσμου. Μία πρόταση η οποία δεν έρχεται προς το παρόν, και βλέποντας τους ανθρώπους της ομάδος και τον ίδιο τον Γιάννη τον Αναστασίου να τον θέλει πώς και πώς και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά σε ευχάριστες εξελίξεις εκτός απρόοπτου για την παραμονή του Ματσάν στην ομάδα μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: παίξω κρυώνω.
1: Έτσι είναι, Ευαγγέλιο, όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει τη διαφορά, όταν ένας ποδοσφαιριστής σου δείχνει ότι είναι σε θέση να προσφέρει το κάτι παραπάνω, πρέπει και εσύ να του το δείξεις αυτό, ότι τον θες, ότι το αξίζει το κάτι παραπάνω. Άμα δεν του το δείξεις, πώς θα μείνει και εκείνος.

Είπαμε λοιπόν για αυτήν την όμορφη βραδιά που απολαύσαμε όλοι μας χθες. Αν τώρα θέλουμε να ζήσουμε και άλλου είδους όμορφες βραδιές τους θερινούς μήνες εδώ στο Αγρίνιο, δεν έχουμε παρά να απολαύσουμε τις οσκαρικές ταινίες που έρχονται στον κινηματογράφο Ελληνής, αρχής γενομένης από το διήμερο 10 και 11 Ιουνίου, αλλά και το διήμερο 12 και 13 Ιουνίου. Έρχονται λοιπόν νέες οσκαρικές ταινίες στον κινηματογράφο Ελληνής κατά τις βραδινές φυσικά ώρες, και νομίζω ότι είπαμε το καλοκαίρι στο Αγρίνιο μεταξύ άλλων ισοδυναμεί με μια βόλτα, με μια συνάντηση στο Ελληνής, αλλά και το κυποθέατρο πλέον, έτσι, γιατί υπάρχει ένας ακόμη χώρος πολιτισμού. Καιρός ήταν να υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός, έτσι ώστε να μπορούν να υπάρχουν ακόμη περισσότερα πολιτιστικά γεγονότα.

Εκείνο το οποίο πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε, Ευαγγέλιο, ότι κάθε Κυριακή Τετάρτη τα δύο εισιτήρια είναι στην τιμή του ενός. Η τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται το κανονικό στα 6 ευρώ. Μαθητικό, φοιτητικό, ανέργων, πολυτέκνων, ΑΜΕΑ με την επίδειξη κάρτας στα 4 ευρώ.

Είχαμε και αγώνα χθες βράδυ. Η συναυλία εδώ του Πανετολικού μας έβγαλε εκτός γενικού προγραμματισμού και δεν είδαμε το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά δεν το είδα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Greek Basketball League. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 στη σειρά. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό και πλέον είναι μία νίκη μακριά από την κατάκτηση και του πρωταθλήματος. Πάει για ένα τρέμπλ ο Ολυμπιακός, έχοντας πάρει το κύπελο, έχοντας πάρει την Ευρωλίγκα, θέλει και το πρωτάθλημα και αν είναι δυνατόν αυτό θέλει να συμβεί εντός του γηπέδου στο οποίο πανηγύρισε την Ευρωλίγκα πριν από λίγες ημέρες.

Όλα αυτά βεβαίως στη στιγμή που σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, να πούμε ότι υπάρχουν ακόμη κάποιες ελπίδες για να πάρει, λέει, ο ΠΑΟΚ τη θέση της Μονακό στην EuroLeague Basketball. Μια θέση που σε κάθε περίπτωση την ζαχαρώνει, μπορούμε να πούμε, και η ομάδα του Άρη, η οποία έχει κάνει και εκείνη τις δικές της αναβαθμίσεις με Βασίλη Σπανούλη στο πάγκο. Και είπαμε, το μπάσκετ πλέον θα είναι έτσι μια ευχάριστη έκπληξη, γιατί δεν είναι μόνο η Αιώνη, είναι και η περαιτέρω αναβάθμιση που έχει κάνει τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης, και όλο αυτό μόνο θετικό μπορεί να βγει στο ίδιο το προϊόν, στο ίδιο το πρωτάθλημα. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση να δούμε τις όποιες εξελίξεις εκεί, και αν μετά τους Αιώνιους θα δούμε στην EuroLeague μία ακόμη ελληνική ομάδα. Κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή, και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360, με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση, ξεχωρίζουν την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες, και το γραφείο σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτορων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

Κλείνουμε με μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο και έχει να κάνει βεβαίως με την ενημέρωση των πολιτών αλλά και των επαγγελματιών, καθώς η λαϊκή αγορά του Αγρινίου δεν θα λειτουργήσει την Πέμπτη λόγω της τοπικής αργίας για τον εορτασμό της επετείου της απελευθέρωσης του Αγρινίου. Γι' αυτό ακριβώς οι καταναλωτές αλλά και οι παραγωγοί να λάβουν υπόψη τους την παραπάνω μεταβολή κατά τον προγραμματισμό των συναλλαγών και των προμηθειών τους, όπως ενημερώνει σχετικά ο Δήμος Αγρινίου.

Περισσότερα νέα και ειδήσεις από το Αγρίνιο, την Ετωλό Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, στην αυριανή μας εκπομπή, λίγο μετά τις 11, εδώ στον Αντένα Στάρ στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Μην το ξεχνάτε, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Και βεβαίως, μείνετε εδώ, αφού λίγο μετά τις διαφημίσεις των δύο, λίγο μετά τις διαφημίσεις των μία, ακολουθεί η Ελληνοφρένεια και στις δύο το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Το νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
13: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Οι πολίτες, ανεξάρτητα από τις ιδεολογίες τους, αναγνωρίζουν το μεγάλο ψηφιακό άλμα που έχει γίνει στην πατρίδα μας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 6 χρόνια λειτουργίας του gov.gr. Ανέφερε ότι πίσω από μια ταλαιπωρία πολίτη ίσως κρύβεται αιστεία διαφθοράς και αυτό με τεχνολογία αλλάζει. Το πολιτικό σκηνικό στη χώρα έχει δύο πυλώνες. Από τη μία ο σταθερός που είναι η κυβέρνηση και από την άλλη η αναδιάταξη στον χώρο της αντιπολίτευσης. Τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότερη από ποτέ στην αμυντική της ικανότητα. Ενώ για την οικονομία επεσήμανε ότι επειδή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αρχικά ισορρόπησε και ανακάμπτη. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για αλακάρτ στάσεις στις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ενώ για το ζήτημα των υποκλοπών απάντησε πως είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Βολές στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως δεν είναι κάτι καινούριο, εξαπέλυσε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 ο γραμματέας του Πασόκ Γιάννης Βαρδακαστάνης, σημειώνοντας πως το νέο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 23. Σε άλλο αμπαλάζ, ανέφερε ότι στρατηγικός πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ ανακοίνωσε πως αρχές Ιουλίου το κόμμα θα παρουσιάσει το 70% των υποψηφίων σε όλη τη χώρα. Στον ανακριτή διαφθοράς, οι 6 ληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομία της Αττικής. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή την εμπλοκή του στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπαλλήλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού. Στη φυλακή οδηγούνται 3 από τους 14 κατηγορούμενους στις νέες δικογραφίες για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Οι υπόλοιποι 11 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 15 χρόνια λειτουργία συμπληρώνει το εφημερίδα.gr, η κορυφαία online εφημερίδα στην Ελλάδα. Το απόγευμα, σε συνεργασία με τον Economist, υποδέχεται τη δημοσιογράφη παρουσιάστρια του CNN, Κριστιάνα Μανπούρη, η οποία θα συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της εκδήλωσης Αποτυπώνοντας το μέλλον στο ξενοδοχείο Intercontinental. Στη διεθνή ενημέρωση, το 2025 καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός συγκρούσεων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και κατακόρυφη άνοδος των επιθέσεων εναντίον αμάχων, σύμφωνα με νορβηγική έρευνα. Στα αθλητικά, στις 6 το απόγευμα, η Εθνική Νέων φιλοξενεί στην Τούμπα, το Καζακστάν, για την τελευταία αγωνιστική του πρώτου προκριματικού γύρου του Euro K19. Ο Κολοσσός Ρόδου ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού άσου Jordan Barnett.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 1,42% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, κέρδη καταγράφουν τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
1: Ο καιρός.
0: Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: το πρόβλημα της ακρίβειας, έτσι όπως καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις από τον κόσμο, είναι και πριν από τα στενατόρμους.
1: Δηλαδή, και πριν ήταν και επισημήτη ήταν.
0: Και επί...
1: Εδώ τα έχω.

0: ήταν και το και επισημή τι ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Και μου το λες.
2: Δεν είχε ακρίβεια επισημή τι, ο οποίος η Μύτης έφυγε από την κυβέρνηση το 2004. 22 χρόνια πριν είχε ακρίβεια και τότε τα λέει βούλτεψη, είχε πάει με στοιχεία, δεν πήγε έτσι στο πάνελ, είχε τα στοιχεία που πώς πήγαινε η ακρίβεια κάποτε, όχι στην προπροηγούμενη κυβέρνηση, στην προηγούμενη, από το 96 πότε βγήκε ο Σιμίτης μέχρι το 2004, ήταν πολύ ακριβά τα πράγματα τότε και τα έκατσε και τα θυμήθηκε όλα η βούλτεψη, γιατί έχει μνήμη και ένας λαός που έχει μνήμη και ένας πολιτικός που έχει μνήμη μόνο καλό μπορεί να έχει στο δρόμο του και στο διάβα του. Η βούλτεψη λοιπόν θυμήθηκε.
0: Και πριν ήταν και το και επισημή τι ήταν.
1: Και επί...
0: Εδώ τα έχω. Τι μου το λες. Αυτό.
1: Κοιτάξτε, τότε ήταν ο εξυγχρονισμός.
0: Τότε έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι.
1: Δεν σας διακόψε.
0: Έβαλε τον Τζοχαντζόπουλο με τον Κουλούρι και κοιτάζανε να βρουν ένα. Αν κόβει, αν θυμάσαι, μία γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε. Ναι.
2: Έπλεκε μια γυναίκα και ο Κουλούρης την είχε βρει αυτή, ήταν η περίφημη αμύτησα, αν θυμόσαστε, γιατί εδώ είμαστε να τονώνουμε λίγο και να θυμίζουμε τι ακριβώς έχει συμβεί στην πρόσφατη ιστορία αυτού του τόπου. Ήταν ο Κουλούρης υπουργός εμπορίου, ανάπτυξης, πώς το λέγανε τότε, και είχε κάνει μια περιοδία στην Ερμού και βλέπει μια γιαγιά που πουλάγε εκεί κάτι πλεχτά δικά της και νομίζω την είχε αγκαλιάσει, ενώ έπρεπε ως υπουργός να την συλλάβει ή να δώσει εντολή να τη συλλάβουν, γιατί ήταν παράνομο το εμπόριο που έκανε, τα πλεχτά που έπλεγε και η ίδια. Και τότε είχε γίνει θέμα με τον Κίμωνα Κουλούρη που την είχε κάπως καλοδεχθεί την γιαγιούλα, την νέα μύτησα τότε, και αυτό είχε απασχολήσει και τη Βουλή.
3: Η αμύτησα λοιπόν γυναίκα εκείνη που της εκτέλεσα τον άντρα Γερμανή με τα χεράκια της στενούσε, κύριε Καψή, αυτό το μαντιλάκι. Με ευαισθητοποίησε σαν άνθρωπο και το έκανα και θα το ξανακάνω, κύριε Καψή.
0: Αν θυμάσαι μια γυναίκα που ήταν στη Λαϊκή και έκανε ναι.
4: Πρόεδρε, πάντα ψήφιζα Πασό και θα ψηφίζω μέχρι που να πεθάνω.
5: Εύχομαι να τα εκατοστήσουμε.
2: Και επειδή λοιπόν πήγαμε στον Κίμωνα Κουλούρη, πήγαμε στον Σιμίτη και στην κυρία που έκανε πλαπλοκό που λέει η Σοφία Βούλτεψη, η αμύτησα που της είχαν σκοτώσει τον άντρα Γερμανή και είχε συγκινήσει τότε τον Κουλούρη, το τι έχει καταναλώσει αυτός ο λαός από παπάντζα. Τώρα εδώ για μια απλή δουλειά που είχε συμβεί, για ένα απλό γεγονός, είχε σκαρώσει τότε ο Κουλούρης ως υπουργός στη Βουλή ιστορία ότι της είχαν σκοτώσει τον άντρα και τον συγκίνησε σαν άνθρωπο, γιατί ήταν αμύτησα, τότε υπήρχε άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Και γι' αυτό της αγόρασε εκεί το μαντιλάκι, ενίσχυσε το παρεμπόριο δηλαδή και δεν τη συλλάβανε. Στην πορεία με τα μνημόνια και μετά κάτι τερλίκια που φτιάχναν κάτι άλλες γιαγιάδες στη Θεσσαλονίκη, τα μπουζουριάζαν όλα μέσα, απαγορευόταν να κάνεις οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε εδώ μια κυρία λέει στον πρόεδρο Ανδρουλάκη ότι πάντα Πασόκ ψήφιζε και πάντα Πασόκ θα ψηφίζει. Και μια που ήρθαμε και μένουμε, είμαστε στο χώρο του Πασόκ, να κάνουμε την προσωμείωση, την προβολή του τι ακριβώς θα συμβεί στις εκλογές που έρχονται.
6: Και αν καταφέρουμε να είμαστε εμείς οι νικητές των επόμενων αθηνικών εκλογών, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
7: Αχ, ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιότητων.

0: και πολιτική αλλαγή και σιγουριά και ασφάλεια και προοπτική για όλους τους Έλληνες.
1: Έλα, ζωή σε λόγο μας.
2: Θαυμώ όλα αυτά τα τέσσερα που μας απαρίθμισε εδώ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αν βγει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα τα έχουμε σίγουρα. Φαίνεται όλο αυτό, από όπου και να το πιάσεις, φαίνεται ότι θα τα εξασφαλίσουμε και ασφάλεια θα έχουμε και προοπτική. Όλα αυτά θα γίνουν αν στην κρίσιμη ώρα ψηφίσουμε ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε να δούμε τι ώρα είναι τώρα.
3: Κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία για να πετύχουν τι. Για να πετύχουν τι. Διότι ο λαός έχει μνήμη. Που κάποιοι στα μίντια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
4: Η ώρα μας έφτασε.
3: Τώρα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ. Είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ.
5: Πάνω κάτω τι ώρα, για να είναι κάποιο σπίτι.
2: Μην έρθει το ΠΑΣΟΚ και δεν είμαστε σπίτι. Χτυπάνε τα κουδούνια και λέμε δεν μπορούμε τώρα να μας πει ακριβώς ποια ώρα θα είναι η ώρα του ΠΑΣΟΚ για να πάρουμε τα μέτρα μας, να ετοιμαστούμε, να το απολαύσουμε όλο αυτό, να βάλουμε τα καλά μας, να συγγυριστούμε. Όπως λέμε, αυτά είναι τα ωραία από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μιλάει και για πρωτιά. Θα μου πεις εδώ, μιλάει για πρωτιά Εκαρισθιανού και λέει για αυτοδυναμία. Μιλάει για πρωτιά ο Μητσοτάκης. Για αυτοδυναμία επίσης συζητάνε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την πρωτιά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, την έχουν. Την αυτοδυναμία δεν ξέρω αν την έχουν, αλλά όλη η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλάει επίσης για κυβερνήσιμότητα. Ο Βελόπουλος, ότι θα είναι αυτός που θα κυβερνήσει. Οπότε, γιατί να μην μιλήσει και ο Ανδρουλάκης που εκπροσωπεί και το ιστορικό ΠΑΣΟΚ. Όμως υπάρχει η Νέα Δημοκρατία που, όπως είπαμε, είναι πρώτη. Και δεν είναι μόνο πρώτη, είναι και νοικοκυρέα η Νέα Δημοκρατία. Γιατί μπορεί να πω Άδωνης ότι τα δάνεια δεν θα αποπληρωθούν. Απλά είναι ένα θέμα πώς θα το φέρουν στον κόσμο να το καταπιεί. Ότι ενώ χρωστάνε όλοι 500 ευρώ ή σπίτια τους, τα παίρνει η τράπεζα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων δεν πρόκειται να κάνει τίποτα, γιατί είναι ένα δις όλα αυτά και είναι πολύ σημαντικό ποσό. Δεν πρόκειται να τα δώσουν. Χρεωθήκανε. Και ξανά στα ίδια είμαστε. Υπάρχει όμως τάξη σε αυτό το τομέα. Θυμηθήκαμε την παλιά δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μόλις είχε αναλάβει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
6: Σε μια εποχή δύσκολη για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια εποχή όπου ζητούμε από τους Έλληνες πολίτες να κάνουν θυσίες, έχουμε κι εμείς την πρώτη υποχρέωση να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά του κόμματός μας, αλλά και τη δεύτερη σημαντική υποχρέωση να μην επιβαρύνουμε πρόσθετα τον Έλληνα φορολογούμενο.
7: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
6: Να εξυπηρετούμε πλήρως τα χρέη μας, όπως σας περιέγραψα, και σταδιακά, εντός των επόμενων 2 ετών, να εξαρτώμαστε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ιδιωτική χρηματοδότηση, η οποία, όπως σας είπα, θα γίνεται με απόλυτη διαφάνεια και με απόλυτη λογοδοσία. Κλείνοντας, εύχομαι πραγματικά το παράδειγμα της Νέας Δημοκρατίας να το ακολουθήσουν και άλλα κόμματα.
7: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
8: Μπράβο!
7: Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ!
2: Αυτό το παράδειγμα να ακολουθήσουν και τα άλλα κόμματα. Αυτά μας έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το 2016 και έβαλε και 1 δίευρο και εξηγιανθήκανε τα οικονομικά, αλλά έχουν αυξηθεί τα με τους τόκους, τα πανωτόκια και όλα τα υπόλοιπα. Έχει αυξηθεί το ποσό, το ποσό και του ΠΑΣΟΚ επίσης, και δεν πρόκειται με τίποτα να αποπληρωθεί αυτό το ποσό, και το λέει εδώ ο Υπουργός Υγείας που ανακατεύεται με όλα. Και κάπως έτσι περίπου θα γίνει. Το θέμα είναι, το ξέρουμε όλοι, το γνωρίζουμε, αλλά δεν τρέχει τίποτα. Αυτά τα δύο κόμματα θα πάρουν τα ποσοστά που θα πάρουν στις εκλογές που θα γίνουν. Για τις εκλογές αυτές, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, υπάρχουν τα πάνελ που φιλοξενούν πολιτικούς, τα στελέχη του κόμματος του Τσίπρα, της Ελλάς, της αστυνομίας, του κόμματος του Τσίπρα, πάνε μόνα τους. Δεν τα κοιμιάζουν με άλλους. Τώρα αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο γίνεται. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτά τα στελέχη, κυρίως τα νέα στελέχη, τον Ιφούδη, την Κουφό Νικολάκου, που πολύ ωραία τα λένε έτσι κι αλλιώς. Να τους δούμε αντάμα με άλλους, να υπάρχει μια τριβή, αυτό που γίνεται, το τζαρτζάρισμα σε τέτοια γεγονότα. Αυτό το έχει εντοπίσει η βούλτευση που ξέρει τι γίνεται και το, τα παρακολουθεί όλα αυτά με στοιχεία πάντα. Και όταν τη στριμώχνει ο Χατζής, του το θυμίζει.
8: Δεν σας είπα, εγώ μένω σε αυτά που δεν προχωρήσατε.
9: Μάλιστα. Δεν μπορούν να λυθούν όλα. Αν και πρέπει.
8: Θα άλλο,
9: σε λέω άλλο πράγμα. Ναι. Άλλο πράγμα. Ναι, αλλά τους εκπροσώπους του Τσίπρα τους παίρνετε μόνοι τους, τους και τους λιβανίζετε.
8: Δεν θέλουν με το
9: να
8: ΣΥΡΙΖΑ.
9: Να πάνε
8: τώρα
9: από εκεί που ήρθουν. Να πάνε από εκεί που ήρθουν.
8: Να μην ασχολείστε.
9: Όχι, ασχολούμαι. Όχι. Γιατί μου φαίνεται, παρακολουθούμε και βλέπουμε. Τον την Κούφο Νικολάκου, τον άλλον πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά. Τον άλλον πώς τον είπε, τον Μπαγλαμά, το
8: Μπαλατσούκα, Μπαλατσούκας.
9: Κάτι Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
10: Μην πες τα μετά υπόνοιμα.
8: Όχι, λάθος έκανα.
10: Όχι, δεν έκανα.
9: Λάθος έκανα, ναι.

0: τον άλλον, πώς τον είπε, τον Παγλαμά, το Τσαπλαμά.
1: Ό,τι να είναι. Μπακλαμάς λοιπόν, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλει να πηγαίνει, όπως και τα άλλα στελέχη, δεν θέλει να πηγαίνει μαζί με τους άλλους για να έχουν τον πολιτικό διάλογο, για να εξέθουν, να μας εκθέσουν τις θέσεις που έχουν τα κόμματα και να μπορέσουμε κι εμείς όλοι να επιλέξουμε μέσω της ανταλλαγής απόψεων και του πολιτικού διαλόγου. Η Σοφία Βούλτεψη είναι εδώ και, όπως είπε για τα στελέχη του Τσίπρα, να πάνε από εκεί που ουρθούνε. Τώρα τι χρόνος είναι μέλλοντας, είναι αόριστος, ουρθούνε, του που ουρθούνε. Γενικώς ένα ρετάρισμα υπάρχει, αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Ευχαριστώ γεγονότο που λέει και ο Χατζηχρήστος. Κάποια στιγμή λοιπόν.

0: να πάνε τώρα, από εκεί που ήρθουν.
1: Να μην ασχολείστε.
0: Όχι, ασχολούμαι. Πάτε τώρα. Φώναξε τον αρμόδιο και πες
2: τώρα.
3: Λοιπόν.
4: Ο αρμόδιος, μην με ρωτάτε εμένα, λέει η βούλτευση για την ακρίβεια, πάει εκεί να υπερασπιστεί την κυβερνητική πολιτική και όταν της λένε κάτι που δεν συμφέρει, ένα φλέγον θέμα όπως είναι αυτό της ακρίβειας, λέει εγώ δεν ήρθα εδώ, δεν είμαι ο αρμόδιος, να ρωτήσετε τον αρμόδιο. Τότε τι πήγε, για ποιο λόγο πήγε εκεί ακριβώς, για να λέει να πάνε από εκεί που έρθουνε ή του ΣΥΡΙΖΑ ή να λέγει τον Μπαγκλαμά, τον άγον που δεν θυμόταν το... Όνομα είναι και ο Σπυρόπουλος από το ΠΑΣΟΚ που θα είναι αυτοδύναμο όπως ακούσαμε με τον Ανδρουλάκη. Είναι και η βούλτευση και όλοι μαζί συζητούν για την ακρίβεια.
5: Εάν είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το μεγαλύτερο θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή που είναι η ακρίβεια.
0: Όχι, ο πόλεμος είναι το μεγαλύτερο θέμα.
2: Μην διακόπτετε, κυρία μου.
0: Όχι, διακόπτω.
2: Μην διακόπτετε.
0: Τις πόλεμοι είναι το μεγάλο θέμα.
2: Τις απευθύνες και έχουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Τι να κάνω, εσείς κοιτάξτε που καταφέρατε να βρεθείτε κάτω από όλους.
5: Πρέπει να σταματήσω ο πόλεμος για να μιλήσω.
0: Μα τι να κάνω.
5: Όχι, γιατί θα περάσουν μήνες.
0: Τρεις πόλεμοι συγχρόνως και το πρόβλημα του ΝΑΤΟ.
5: Θα περάσουν τρεις μήνες.
2: Συνέχισε.
0: Α, εντάξει.
4: Έχουμε τρεις πολέμους που είναι σε εξέλιξη. Οπότε λογικό είναι να έχουμε ακρίβεια, να μην διαμαρτύρεται ο κόσμος. Στην ειρήνη θα ξανά έχουμε φτηνά προϊόντα και φτηνή βενζίνη. Όσο υπάρχουν οι πόλεμοι, τι να κάνει και η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κάνει τα πάντα για να έχουμε ειρήνευση. Στηρίζει τους δολοφόνους, τους εγκληματίες παντού γύρω-τριγύρω, τον Νετανιάχου και όλους τους υπόλοιπους. Άμα νικήσουν αυτοί, θα επικρατήσει μετά ειρήνη και άρα φτηνιά στα προϊόντα. Όσο υπάρχουν πόλεμοι, θα έχουμε ακρίβεια. Πολύ ωραίο σκεπτικό. Και με εδώ ακούσαμε ότι φταίνει η πόλεμη. Παλιά έχουμε ακούσει από τη βούλτευση ότι φταίνει η Χούθη για την ακρίβεια. Μετά ήταν και μια περιβαλλοντική κρίση παγκόσμια. Μετά ήταν η Ρωσία εισβολή στην Ουκρανία και αυτό είναι πόλεμος με κάποιο τρόπο. Τώρα, ενώ μιλούσαν με το Σπυρόπουλο του Πασόκ, λάνσαρε και κάτι ακόμα.
5: Μπορώ να συνεχίσω πριν ναι. τελειώσω
2: πρώτα. Παρακαλώ,
0: συγγνώμη. Όχι, δεν μας κάνετε τώρα τους έξυπνους. Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα.
5: Δεν υπάρχει κανένα.
0: Εντάξει τώρα.
2: Άσε να μιλήσω.
0: Ποτέ μην εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
2: Ωραία.
0: Εσείς είχατε ειρήνη και τα είχατε όλα πανάκριβα. Ποτεύει να εκραγεί Ζαπορίζια και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
6: Ό,τι είναι γραφτό του καθενός.

0: Κοντεύει να εκραγεί Ζαπορίζια.
1: Ελάτε.
0: Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραίος ρόλος και καλοπεγμένος. Μπράβο στη Σοφία Βούλτεψη και τα κείμενα τα γράφει ίδια. Εδώ λοιπόν ξεκίνησε να λέει ότι έχουμε τρεις πολέμους. Άρα ακρίβεια, άρα τι να κάνει η κυβέρνησή μας. Και εσείς, απευθυνόμενοι προς το Πασόκ, είχατε ειρήνη. Και στην ειρήνη πάλι είχε ακρίβεια. Άρα δεν θα έχουμε στον πόλεμο ακρίβεια. Ατράνταχτο επιχείρημα. Ποιος θα το σκεφτόταν. Και ποιος θα τολμούσε να βγει να το πει έτσι. Κανείς. Το κάνει η Βούλτεψη, το σκέφτηκε, το έγραψε το πρωί πριν πάει στην εκπομπή. Το είπε εκεί και μετά για να το κάνει πιο συγκεκριμένο, το έσπασε σε δίφραγγα. Λέει για την Ζαπορίζια που είναι πόλη πάνω στην Ουκρανία. Κοντεύει να εκραγεί η Ζαπορίζια και εδώ μιλάμε, όχι για την ακρίβεια, για το Δούκα και τον Ανδρουλάκη. Πετάει την μπάλα δύο φορές εκτός. Αυτό είναι η Σοφία Βούλτεψη, την απολαμβάνουμε πραγματικά, είναι θεά. Ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει, ό,τι καλύτερο και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και πάντα θα βρει ένα επιχείρημα που δεν περνάει από το μυαλό κανενός άλλου, από την κυβερνητική παράταξη, και πάντα θα το πάει παραπέρα. Και πάντα θα μας ανοίξει ένα παράθυρο αισιοδοξίας, χαμόγελου, ξέρω εγώ, φωτός σε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση. Αλλάζουμε, πάμε στον Υπουργό Κυβερνήσεως. Είναι ο Άδωνης σε μια εκδήλωση και είναι με ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας που είναι στον Καναδά, Έλληνας, παπάς. Είναι και παπάς αυτός, που όμως τώρα έχει έρθει εδώ και θέλει να μιλήσει για τον Υπουργό Υγείας.
3: Ξέρει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης, ξέρει πάρα πολύ καλά γιατί το λέει αυτό. Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε καλή δύναμη σε ό,τι κάνει για την υγεία της χώρας. Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά, δεν το λέω για κομπλιμέντο, Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας. Βάζει τελευταίου τύπου μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ειλικρινά το λέω.

0: Δηλαδή το λέω και στο Καναδά. Και λέω στο Καναδά, σε εκπομπή του Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας σας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παθανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα, γιατί εγώ είχα την ατυχία να με χτυπήσει μια γιαγιά πριν από 2 χρόνια και να νοσηλευτώ στο Αττικό. Αυτό το οποίο έγινε δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή μου. Με χτύπησε με αυτοκίνητο. Μια γιαγιά. Πέρασε κόκκινο και με χτύπησε. Στο πόδι μου 5 χειρήσεις. Λοιπόν, με τον κύριο Σπύρο τον Αποστολόπουλο, μάλιστα ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ τον κύριο Μάριο τον Μισθοκλέο, που είναι αδερφός για μένα, και ο κύριος Άνδρος Γεωργιάς, ο υπουργός μας.
1: Εδώ τα λέει όλα μαζί, βέβαια, ο παπάς από τον Καναδά. Περιγράφει και λέει, δίνει συγχαρητήρια στον υπουργό, στον Άδων Γεωργιάδη, και λέει, περιγράφει την προσωπική του περιπέτεια που μια γιαγιά βγήκε από κόκκινο και τον χτύπησε κάποτε και νοσηλεύτηκε στο Αττικό. Όμως είχε 2 υπουργούς να παίρνουν τηλέφωνα και ήταν όλα τέλεια στο Αττικό, γιατί είχε και τον Μάριο Θεμιστοκλέους, βεβαίως βεβαίως, και τον Άδων Γεωργιάδη, βεβαίως βεβαίως, έτσι κι αλλιώς. Και όταν έχεις 2 υπουργούς με τηλέφωνα στο νοσοκομείο, προφανώς θα θες να ξαναπας, να σε ξαναχτυπήσει μια γιαγιά και να ξαναμπεις μέσα, γιατί είναι ξενοδοχείο όλο αυτό. Δεν έχουν όμως τη χαρά, την τύχη, όλοι όσοι πρέπει να πάνε σε νοσοκομείο να ξέρουν τους 2 υπουργούς, να είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και να είναι από πάνω τους όλοι οι γιατροί στα καλύτερα δωμάτια και δεν ξέρω εγώ τι άλλη παροχή υπήρχε εκεί στο Αττικόν. Ο συγκεκριμένος όμως συνέχισε τα καλά λόγια για τον υπουργό μας.
0: Και ο κύριος Άνδρος Γεωργιάς, ο υπουργός μας, ο οποίος πραγματικά χωρίς κομπλιμέντο, εγώ τον ακούσω και πούν κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη έξω, τσακώνομαι στην κυρία Αλεξέντα, σας το λέω για κομπλιμέντο, ούτε να το παίξω καλός, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά που προσφέρετε. Και ευχόμεθα να έχετε υγεία, χαρά, πνευματική προκοπή και συνέχεια στο μεγάλο αυτό έργο το οποίο κάνατε. Αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη, it's amazing που λένε στα αγγλικά.
2: It's amazing. Fantastic.
3: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφιοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου, τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Και να σου πω και κάτι, δικό του ήταν. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει. Άσε το διάλο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
9: Φεύγει, έρχεται.
7: Τι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι.
9: Τίποτα.
7: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
10: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
9: Αυτό.
7: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετά και στα σκουπίδια, μα θέλει.
9: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή. Έκανα και εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς. Και τι έγινε.
11: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
9: Άσε που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε λέει την Παπαρίζου το 2004. Αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
7: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στο Eurovision.
11: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
9: Είχε βγει το τραγούδι.
7: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
9: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
7: Δώσαμε, ναι.
9: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω, μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
7: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
9: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, στη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα, όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούρια, αλλά και κάτι καθάρματα, ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι. Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
12: Αποστόλη, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
12: Τι γίνεται, ρε φίλε?
7: Καλά.
12: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει για αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
7: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
13: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
12: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σου ακούω αυτού του.
7: Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
12: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
7: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι.
12: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να
7: ζητάμε. Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
9: Έλα, Αποστολή.
7: Έλα.
9: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
7: Τι?
9: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
7: Αμαν.
9: Ναι, ρε γαμώ, το. Και αυτός ο διάολος να μου τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Μα την πάτησα και μπήκε μέσα ο διάολος.
7: Πάρτα.
9: Κατάλαβες. Πάρτα.
7: Τα βλέπεις.
9: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα λέγει ο Σαντορίνης Παύλος.
7: Τα λέγει. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
9: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
7: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
14: Τα στο Τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
15: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών χειροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα.
17: Ένας θείος.
19: Α, ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
18: Να εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
21: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
22: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
23: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
7: Ρωμαίος.
25: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
25: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
25: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
25: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
25: Σε ρόλο παραμονή.

0: 4 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαφίου.
1: Κρατάς μυστικό?
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό?
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός?
1: Όχι.
2: Πολιτικός?
1: Νο.
2: Τότε...
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sale service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν.
1: Μπράβο!
0: Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή.
1: Μπράβο!
2: Δηλαδή είναι μόνο για τηλεθεατές τα όποια μέτρα θετικά. Γιατί λέει για αυτούς που μας βλέπουν, για αυτούς που μας παρακολουθούν. Πιερακάκης, δεν πειράζει. Ας υπάρξει και μια μέρα που δεν θα ασχοληθείτε με εμάς. Γιατί λέει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, δεν θα υπάρξει μέρα, εβδομάδα, λεπτό, ώρα, ξέρω εγώ. Που δεν θα ασχολούνται με εμάς και δεν θα δίνουν το καλύτερο από αυτά που βγάζει συνολικά η χώρα σε επίπεδο πλούτου κτλ. Κτλ. Ας υπάρξει μια μέρα, μια ώρα που δεν θα ασχοληθούν. Δεν πειράζει. Δεν είδαμε και πολλά. Με την πολλή ενασχόληση, τις ώρες, τις μέρες, τα λεπτά και τα υπόλοιπα. Επειδή μας το στέλνει εδώ η υπηρεσία συνέχεια και εγώ ξεχνάω να το πω. Είμαστε Ελληνοφρένια στο YouTube, στο Official. Ελληνοφρένια Official, δεν είμαστε τυχαίοι. Μπαίνετε εκεί και ακούτε την εκπομπή ζωντανά, μεταδίδετε και από εκεί. Κάνετε subscribe, εγγραφή δηλαδή, για να γίνετε συνδρομητές, μέλη, πώς να το πω, και να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω υπάρχει chat, που και που το βλέπουμε, για να τα λέτε μεταξύ σας. Είπα και τα δεδομένα από το control. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τι λένε βουλευτές σε ένα κόμμα που δεν έχει control. Αυτό το κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλλον διαλύθηκε, μάλλον διαλύεται. Έχει ληφθεί μια απόφαση, κανείς δεν την ανακοινώνει. Θα πάνε με τον Τσίπρα, δεν θα πάνε με τον Τσίπρα. Ο πρόεδρος του κόμματος θέλει να πάει με τον Τσίπρα. Έχουν μείνει κάποιοι πίσω που δεν θέλουν να πάνε με τον Τσίπρα. Πολάκης, Δούρου, Παπάς, όλοι αυτοί βγαίνουν και περιγράφουν τη δόξα πριν 10 χρόνια του κόμματος που είχε ακουμπήσει όλη η Ελλάδα για να μην έχουμε μνημόνια, και τελικά είχαμε μνημόνια και με αυτό το κόμμα. Ένας από τους λόγους που τώρα διαλύεται όπως του αξίζει είναι αυτός, και βγαίνει ο Νίκος ο Παπάς και λέει:
3: εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα, πόσο, πείτε μου εσείς τι προθεσμία του δίνετε, ο Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει μία συμφωνία γραμμένη στην πέτρα με τον Τσίπρα που να λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συνεργαστεί με το κόμμα, την πολιτική οντότητα ΣΥΡΙΖΑ, δεν την φέρει. Τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε,
4: κοιτάξτε,
3: θα πείτε
4: να
3: ότι θα δεν
4: πω.
3: Μπορεί να είναι έκπτωτος ο πρόεδρος, κοιτάξτε. Πρέπει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος.
4: Αυτό τώρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι εδώ θα σας πω. Το μείζον είναι ότι αμφισβητείται η ίδια η πορεία του κόμματος. Όταν ανέλαβε ο Σωκράτης είχαμε 10% στις δημοσκοπήσεις και φτάσαμε στο 1. Αυτό από μόνο του είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός.
2: Ακόμη στο 1 είναι το κόμμα, δεν έχει πέσει πιο κάτω. Ο Σωκράτης, ο σούπερστάρ, ανέλαβε το κόμμα στο 10 και το έχει, στις δημοσκοπήσεις, και το έχει πάει στο 1. Γιατί το κόμμα είχε 17-18, πόσο είχε πάρει πριν φύγει ο Τσίπρας και μετά και με Κασελάκη, και τελικά τώρα είναι στο 1, όπως λέει ο Νίκος ο Παπάς. Αυτό είναι το μείζον θέμα. Τους καταλαβαίνουμε και αυτούς, γιατί θα μείνουν χωρίς κόμμα, μπορεί να μείνουν και χωρίς ψήφο δέλτιο. Μπορεί η επόμενη Βουλή να μην έχει στελέχη που πάλεψαν για μας από αντιμνημονιακή μεριά. Όπως είναι ο Πολάκης, με ποιον θα τσακώνε το Άδωνις, θα είναι η ζωή βέβαια. Οπότε θα ισοφαριστεί όλο αυτό. Θα τα δούμε. Ο λαός είναι σοφός και φαντάζομαι όλοι αυτοί είναι τόσο ικανά στελέχη που κάπως κάτι θα γίνει και θα τους έχουμε ξανά στην επόμενη Βούλη. Μέχρι τότε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού.
5: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, τα έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστερά. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλο τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το κόμμα. ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει, τι άλλο να αφήσει υποθήκη σε εμάς όλους.
1: Ναι, Αποστολή.
6: Εγώ.
1: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργες κουνουλιά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
6: Ναι, ποιος θέλει.
7: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
6: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
1: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνε. Άνεργη, απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θήμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
6: Α, καλά έκανες, ευχαριστούμε.
8: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού, γαμώ το κερατό μου.
6: Τι θες?
8: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θήμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
6: Για πες.
8: Και γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και με γράψεις τα αρχίδια σου.
9: Happy birthday to you.
6: Ναι. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
8: Μαλακίες τώρα, αν είναι δυνατόν.
9: Happy birthday to you.
8: Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι ο Τσίπρας, ξέρεις ποιο είναι? Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λέτε εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να είμαι τα ίδια και τα ίδια, γιατί ψηφίζεις κουκουέ? Και τι λέει το αρχίδι ρε? Σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν, γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες? 1000 ευρώ, 1500.
6: Όπω, περίμενε, δεν το λέει ο γυμναστηριακός αυτό, μίλεστε αρχικά.
8: Έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριακού. Μα την Παναγία δηλαδή. Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από τη Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα, ξέρω εγώ, και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιο σεβασμό αλήθεια μα αξίζει, ρε φίλε, για το μέλλον που του έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, δάμι. Γάμισε τα.
2: Στέλνει εδώ μήνυμα μια ακροάτρια από την Κόρινθο και λέει για τα σχολεία. Μιλάμε, λέει, για κενά στα σχολεία του Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Εγώ περίμενα να φτάσει η σημερινή μέρα του Ιουνίου. Μεθαύριο, λέει, κλείνουν τα λύκεια. Στο σχολείο της κόρης μου, μέσα στην πόλη της Κορίνθου, καθηγητής βιολογίας στην Α Λυκείου δεν εμφανίστηκε ποτέ όλη τη χρονιά. Δεν είχαν καθηγητή, δεν είχαν ένα μάθημα κανονικά. Δεν έκαναν βιολογία ούτε μία μέρα. Λέει εδώ η Χριστίνα, η ακροάτρια. Θρησκευτικά, βέβαια, έκαναν. Οι περισσότεροι γονείς. Πιθανώς, μου γράφει, δεν το πήρανε χαμπάρι και συνεχίζει το μήνυμα. Η διευθύντρια είναι Νέα Δημοκρατία, μου γράφει σε παρένθεση. Δεν θεώρησε αναγκαίο να το προβάλλει, να καλέσει τα παιδιά γονείς σε μια διαμαρτυρία, μούγκα, τίποτα από αυτά. Και έτσι κάπως ωραία, την τελευταία μέρα λοιπόν, μάθαμε ότι σε αυτό το σχολείο, τι να την κάνει τη βιολογία, να τα θρησκευτικά είναι πολύ σημαντικά. Άμα ξέρεις θρησκευτικά, δεν χρειάζεται να ξέρεις βιολογία. Γιατί οι απαντήσεις έχουν δοθεί από τα θρησκευτικά. Μύρισε τον κρίνο, έμεινε έγκυος, αντάμωσαν ο Αδάμ και η Εύα, ένα φίδι, ένα μήλο έκανε μια ζημιά και από εκεί και πέρα ξεκίνησε το γενεολογικό δέντρο, αιμομιξία δηλαδή. Δεν χρειάζεται όλα αυτά να τα εξηγείς. Τα θρησκευτικά νομίζω καλύπτουν και κακώς υπάρχει και καλώς δεν ήρθε ο καθηγητής όλη τη χρονιά. Τι έπαθε, γιατί δεν ήρθε? Δεν καλύφθηκε αυτό το κενό? Απάντηση σε όλα αυτά είναι η σοβαρή συζήτηση που θα ακολουθήσει τώρα.
10: Καταρχάς να πω το εξής. Δεν είναι πολύ φασαρέ με αυτό. Γενικά, όταν είπα ότι βάζω κρέμα στο πρόσωπο, είναι φασαρέ.
11: Μα κάνετε πάρα πολύ καλά, γιατί πρέπει μόνο οι γυναίκες.
10: Η ιδέα
11: να φροντίζουν τον εαυτό
10: πρέπει να θεωρούμε αρνητικό και ένα άνδρα να προσέχει την εμφάνισή του είναι λάθος.
11: Δεν είναι λάθος.
10: Λοιπόν, άρα, εγώ προσπάθησα με το ενδημόσια αποκάλυψη, το πούμε έτσι, να αποενοχοποιήσω κάτι το οποίο ακόμα στην ελληνική κοινωνία θεωρείται λίγο ταμπού. Ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, η δεσδύση είναι πολύ κοινό θέμα. Λοιπόν, και χαίρομαι. Θα σας πω γιατί έγινε. Μετά που το αποκάλυψα, πάρα πολύ πέσω, δεν ξέρω να το λένε και το κάνανε πολλά. Και χαίρομαι που λειτουργήσα ως κίνητρο.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
13: Αλήθεια?
12: Βεβαίως.
10: Κοιτάξτε να δείτε. Όχι, καλά είμαι τώρα, δεν μπορώ να πω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά. Έχω προσέξει το πρόσωπό μου, βέζω και τις κρέμες λαβίαν ροζ.
11: Και κάνετε πολύ καλά. Τις φίλες
10: μου της Δήμητρας, της Καταφάδου, όλα καλά.
11: Κάνετε πολύ καλά.
12: Είμαι πολύ ωραίο.
14: Ιδίως το βράδυ.
12: Με λένε
10: Μπουμπούκο.
12: Με λένε
10: Αδερμαλάκα.
12: Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο.
10: Μέχρι που μου ζήτησαν πολίτες στον δρόμο και αυτόγραφα.
12: Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν.
2: Εκεί τελειώνει το τζιν όλο αυτό. Τα σημαντικά λοιπόν είναι αυτά. Τώρα λείπουν κάτι καθηγητές από εδώ και από εκεί, βιολογίες, θρησκευτικά, λεπτομέρειες. Οι κρέμες έχουν σημασία, τα μαλλιά και τα κιλά. Και να νιώθει ωραίος ένας υπουργός. Φτάσαμε στο τέλος, στο τρίτο μέρος του λαού. Μαγκαζίνο αμέσως μετά. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.
15: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
15: Λοιπόν, όπως θα έχει προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένα θεράσιο ντόρο γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένα δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζε, το βαφτίσανε κόντρε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια ντάσκαμ που είχε μέσα ο οδηγό, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά να τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν τη αστυνομία και είναι κάτι το οποίο κανένα δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται το ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφθάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε, ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, ασφάλεια τη τροχέα να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της, από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξεις εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
16: Απόστολε,
6: έλα.
16: Ο Θανάς σήμερα, βρε, κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε, θα νικήσω.
6: Μπράβο, να νικήσεις, δύναμη να έχεις.
16: Θέλω να σου πω κάτι, αν ο κάθε ρεμπεσκές, αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιο και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
17: Ταρίφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
6: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και εσένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
17: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Να σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
6: Ναι.
17: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας που μας πάει, ρε παιδιά.
6: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
18: Με στέλνεις, με στέλνεις. Στο πουθενά.
19: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
17: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
6: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και μονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
17: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο. Μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχει πάρει σύνταξη. Τον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
6: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
17: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαβιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα κάτι τη στην κυρία που είχε πεντακάθαρε τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουν βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση. Φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρη στις τουαλέτες, θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάγκας μεγάλος.
20: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
21: Μα ναι, εδώ.
22: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browing και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
13: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια, 3η 30 Ιουνίου, στις 9.30, εισιτήρια στο more.com.
22: Χορηγός επικοινωνίας, παραπολιτικά 90,1.
23: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
24: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο.
25: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
26: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
27: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
25: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
26: Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
27: Φοβάμαι!
26: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
25: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
26: Μπράβο!
28: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
29: Συνεργασία.
28: Μυστήριο. Δράση.
29: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
28: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
29: Συνεργάσου με την παρέα σου.
28: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
29: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
28: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
26: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
30: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
28: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
31: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά.
1: Η γυναίκα μου με έπριξε.
3: Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Η ώρα είναι 2.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
9: Europe Autonomy. Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμια επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η ώρα είναι 2.
14: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank, προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
31: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Casino.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Οι δηλώσεις για πάγωμα των επιχειρήσεων που συνοδεύονται με επιπλές και ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση. Οι επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Οι εκλογικές πιέσεις που δέχεται ο Νετανιάχου. Και οι αγορές που συνεχίζουν τις διακυμάνσεις. Πίσω από μια ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται μια αιστεία διαφθοράς και αυτό αλλάζει με την τεχνολογία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στην επετειακή εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr και τοποθέτησε το χρόνο των εκλογών στο 2027. Το παρασκήνιο του ανασχηματισμού και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού. Κινούμενη άμμο στα κόμματα της αριστεράς, κατά του Αλέξη Τσίπρα στράφηκε ξανά ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, τονίζοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν μπορεί να καλύψει το πολιτικό κενό της αριστεράς. Τι είπε για τον Γιάννη Βαρουφάκη. Το πόρισμα έκρινε ότι δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών στην υπόθεση των υποκλοπών, ανέφερε ο Γιώργος Φλωρίδης στα παραπολιτικά 90,1. Όποιος νομίζει πως έχει κάτι άλλο, η δικαιοσύνη είναι εκεί και περιμένει. Θρίλερ στο Λογκό Αιγίου, μάνα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, προσήχθη ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας. Προφυλακιστές οι τρεις για τις παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το δρόμο για τις φυλακές πήραν ο εφερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ένας υπάλληλος και ένας παραγωγός. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ενώπιον του ανακριτή, οι 6 συλληφθέντες για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες. Ο ηγετικός ρόλος του ζευγαριού που κατήχε θέσεις κλειδιά και τα ποσά που απαιτούσαν για να προχωρούν σε διευκολύνσεις. Λουκέτα ως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Οι νέες καμπάνες της ΑΔΕ για την φοροδιαφυγή. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Εφιαλτική εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. 7 στους 10 δεν τα βγάζουν πέρα, ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι στο 19%. Το 60% του εισοδήματος δαπανάται στη στέγη, ενώ χιλιάδες είναι αυτοί που καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων και λογαριασμών. Στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέλησης επειδή δεν λείπουν οι δομές πρόνοιας. Σηκώνουν με τα χέρια ψηλά, λένε οι εργαζόμενοι που βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε στα παραπολιτικά. 15 χρόνια λειτουργίας για το εφημερίδα.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης αποτυπώνοντας το μέλλον θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα στο Intercontinental. Η επόμενη μέρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ μετά την τρίτη αναμέτρηση και πριν τον αυριανό τέταρτο αγώνα στο Telecom Center. Μετεωρολογική αστάθεια με εναλλαγές καιρικών φαινομένων, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά, την ώρα που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, 33 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που είναι η εύθραυστη κατάσταση και η εκεχηρία εκεί στη Μέση Ανατολή, 100 ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου, τα μηνύματα που στέλνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, η στάση που κρατά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και φυσικά όλα όσα συμβαίνουν στο πεδίο και στις αγορές. Ο Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr είναι κοντά μας για να μας δώσει μια εικόνα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Καταρχάς, να πούμε ότι για άλλη μια φορά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εύθραυστη, παραμένει ουσιαστικά ένα καζάνι που βράζει, καθώς έχουμε νέα χτυπήματα, νέο Ισραηλινό σφυροκόπημα του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Είχαμε το πρωί και εντολή εκένωσης προς τους κατοίκους της Τύρου, της μεγάλης πόλης στα νότια του Λιβάνου, περιλαμβανομένης, και αυτό έχει ίσως και τη δική του σημασία, και της χριστιανικής συνοικίας. Τουλάχιστον 12 νεκροί είναι ο απολογισμός αυτού του πλήγματος, ενώ είχαμε και άλλα πλήγματα στο Λίβανο με 14 νεκρούς από το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα, βέβαια, σε σχέση με το Ιράν, έχουμε, θυμίζουμε από χθες τη μεγάλη εξέλιξη, ότι τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ είπαν ότι ουσιαστικά σταματούν τα πλήγματα η μία πλευρά εν της άλλης μετά την παρέμβαση του Τραμπ, που θυμίζουμε ότι μέσω Truth Social είχε πει και στις δύο πλευρές να σταματήσουν άμεσα τους πυροβολισμούς. The shooting ήταν η χαρακτηριστική ατάκα που χρησιμοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από εκεί θα λέγαμε ότι έχει κυλήσει λίγο νερό, θα λέγαμε, στο αυλάκι Έρη. Είχαμε πάρα πολλές τοποθετήσεις από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τόσο σε συνέντευξή του στο Axios, όσο και σε δηλώσεις που έκανε μετά την παρακολούθηση τελικού του NBA από τη Νέα Υόρκη όπου βρισκόταν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ουσιαστικά επανέλαβε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία με το Ιράν και το πρώτο πράγμα το οποίο θα γίνει εφόσον τελικά υπογραφεί μια τέτοια συμφωνία θα είναι ότι εντός 2-3 ημερών από εκείνο το σημείο θα ανοίξουν και τα στενά του ορμού, τα οποία έχουν ήδη κοστίσει στην αμερικανική και την παγκόσμια οικονομία αυτή παρατηνόμενη κατάσταση με το κλείσιμό τους. Από την Τεχεράνη, βέβαια, να πούμε, Μέρη, δεν υπάρχει αυτή η αισιοδοξία. Εκφράστηκε, βέβαια, σε επίπεδο ΟΗΕ από τον Ιρανό πρεσβευτή ότι μπορεί πράγματι μέχρι το τέλος Ιουνίου, ελπίζουμε, όπως είπε, να έχουμε μια συμφωνία. Ωστόσο, αυτό το οποίο είναι το μόνιμο μήνυμα της Τεχεράνης είναι ότι παραμένει πάρα πολύ δυσπιστή, δεν πιστεύει ιδιαίτερα τις προθέσεις της άλλης πλευράς, τις προθέσεις των ΗΠΑ. Και βέβαια σε όλο αυτό να πούμε, καταλαβαίνουμε ότι συνεχίζεται και η θέση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει τη δική του ατζέντα και φαίνεται ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει και τα δικά του εμπόδια και προσκόμματα, κάτι που αναγνώρισε και ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας στο Fox News, όπου είπε ότι είμαστε κοντά, βέβαια, σε συμφωνία. Αυτό, βέβαια, μπορεί και να μην αρέσει, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο Ισραήλ.
1: Πόσες φορές έχει πει ο Αμερικανός Πρόεδρος, έχει μιλήσει, έχει δώσει διαβεβαιώσεις και πόσες φορές έχει πάρει πίσω?
2: Πλέον, ναι, πλέον έχουμε φτάσει στις 37, όπως ανέφερε ανάλυση του CNN. Το χρονόμετρο μετράει πριν ξεκινήσει η εκεχηρία. Ουσιαστικά την πρώτη φορά που είχαμε μια τέτοια τοποθέτηση από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι ο τερματισμός του πολέμου ήταν κοντά, ήταν ένας μήνας και πέντε ημέρες μετά την έναρξη ουσιαστικά των εχθροπραξιών. Αυτό το παρόμοιο μήνυμα, το οποίο επανέλαβε, όπως είπαμε νωρίτερα, και σήμερα, το έχει ήδη πει άλλες 37 φορές, άλλες 36 μάλλον φορές, με να φανεί αν κάποια από αυτές τελικά θα πραγματοποιηθεί.
1: Κάπου θα τελειώσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Τώρα, σε πτωτική τροχιά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τα σημάδια αποκλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Η συμφωνία για πάυση των επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών ενίσχυσε την αισιοδοξία, οδηγώντας σε σημαντική υποχώρηση των τιμών μετά το έντονο ράλι που είχε προηγηθεί. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 94 δολάρια. Το αμερικανικό αργό κινείται και εκεί και αυτό γύρω στα 90 δολάρια. Περισσότερα θα μας πει ο Μάριος Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πτωτικά κινείται σήμερα το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, με τις τιμές να αποχωρούν αισθητά μετά το έντονο ράλι των προηγούμενων ημερών. Το Brent χάνει περίπου 2%, επιστρέφοντας κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται πιο ψύχθεμοι απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά τη σημερινή όμως διόρθωση, η αβεβαιότητα παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά εξακολουθεί να φοβάται το ενδεχόμενο μιας ευνίδιας κλιμάκωσης, είτε μέσω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, είτε μέσω προβλημάτων στα θαλάσσιες μεταφορές. Ένα και μόνο περιστατικό στην περιοχή, Έρη, θα μπορούσε να οδηγήσει ξανά σε απότομη άνοδο των τιμών μέσα σε λίγες ώρες. Την ίδια στιγμή, ισχυρές πιέσεις και έντονη νευρικότητα καταγράφηκε στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης. Η τιμή της μεγαβατόρας έχει πέσει κάτω από τα 50 ευρώ, ωστόσο συνεχίζει να παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τους κινδύνους για την παγκόσμια αγορά LNG. Τώρα, στην Ελλάδα, Έρη, οι οδηγοί έχουν αρχίσει να βλέπουν ορισμένα πρώτα σημάδια μικρής αποκλιμάκωσης, καθώς η υποχώρηση του Brent περνά σταδιακά και στη λιανική αγορά. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η μέση τιμή της αμόλυσης βενζίνης κυμαίνεται κοντά στο 1 ευρώ και 90 λεπτά το λίτρο, ενώ στην νησιωτική χώρα ή στις απομακρυσμένες περιοχές ξεπερνά τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 1 ευρώ και 77 λεπτά έως 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Οι πρατηρίες επισημαίνουν ότι οι διεθνείς μεταβολές περνούν με καθυστέρηση στις αντλίες. Γι' αυτό και η πρόσφατη διόρθωση στις διεθνείς τιμές δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί πλήρως στην ελληνική αγορά. Πάντως, οι καταναλωτές παραμένουν ιδιαίτερα επιβαρημένοι, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλείξει φορές με τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη, κυρίως λόγω της υψηλής φορολογίας. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα. 6 χρόνια gov.gr, η τεχνολογία που άλλαξε τα πάντα σε σχέση με τον πολίτη και το κράτος και το δημόσιο. Με ένα κλικ, πραγματικά, εδώ και 6 χρόνια, ένας πολίτης μπορεί να αποκτήσει ένα έγγραφο. Κάτι το οποίο στο παρελθόν ίσως αποτελούσε και μια τεράστια ταλαιπωρία. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος είναι μαζί μας. Εκεί βρέθηκε λοιπόν ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μάλιστα τοποθετήθηκε και τον χρόνο των εκλογών σε σένα, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ερή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, αυτή η εκδήλωση πριν από λίγη ώρα Τεχνόπολη στο Γκάζι για τα 6 χρόνια Gav.gr, το οποίο είχαμε τη χαρά να παρουσιάσουμε μαζί με την Χριστίνα Βίδου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Και φυσικά με φιλοξενούντα τον Υπουργό Ψυχικής Διακυβέρνησης, τον κύριο Παπαστεργίου, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στο τι γίνεται στους συγκεκριμένους αριθμούς, δηλαδή για το πόσοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν εξυπηρετηθεί αυτά τα 6 χρόνια που λειτουργεί το Gav.gr. Εγώ πρέπει να σου πω εκείνη την ώρα. Έβαλα μια ερώτηση του ChatGPT και το έθεσε υπόψη του Πρωθυπουργού. Ναι. Όταν γίνουν εκλογές στην Ελλάδα, το ChatGPT απάντησε αναμένονται το 2027. Αυτό είπε και ο ίδιος στη συνέχεια, γιατί είπε σωστά λέει απάντηση του ChatGPT. Ναι. Θα παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας ώστε να διεκδικήσουμε και πάλι την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βάζοντας τον χρόνο των εκλογών και πάλι το 2027. Τώρα, πέρα από αυτά, το Πρωθυπουργό στάθηκε κυρίως σε δύο ζητήματα ως προς το μέλλον του gov.gr. Πρώτον, στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα στο δημόσιο και δεύτερον, στο να μειωθούν οι δαπάνες να βοηθήσει τα δίες του gov.gr. Είπε μετά ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει θύσεις διαφοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Ενώ στην εκδήλωση τονίστηκε ότι για πρώτη φορά υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση. Αυτό είναι και ο στόχος. Αυτό είναι και το επόμενο βήμα του gov.gr. Να υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση για τον πολίτη και να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του πολίτη ανεξάρτητα από την υπηρεσία, το φορέα του δημοσίου στον οποίο απευθύνεται. Αποδείξαμε ο Πρωθυπουργός ότι με τη χρήση της τεχνολογίας το κράτος μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά και έτσι όπως εφαρμόζεται η τεχνολογία έχει ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει, δεν έχει συγγνώμη ιδεολογικό πρόσωπο, αντιμετωπίζει ισότιμα τους πολίτες και επιτρέπει στάθηκε ιδιαίτερα σε αυτό τους πολίτες από απονομωμένων περιοχών να εξυπηρετούνται από το κράτος.
1: Κώστα, βάλει μια ανατελεία να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για τον gov.gr και αμέσως μετά θέλουμε πληροφορίες και παρασκήνιο γύρω από τον χθεσινό ανασχηματισμό αλλά και τι είπε ακριβώς και ο Πρωθυπουργός πάνω στο θέμα των εκλογών.
5: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή εστία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
1: Τώρα, Κώστα, χθες είχαμε έναν μίνι ευνηδιασμό για τον χρόνο ανακοίνωσης του ανασχηματισμού. Τώρα το μεταδώσαμε και εδώ από το δελτίο μας χθες το μεσημέρι μαζί. Τι μηνύματα θέλει να περάσει ο Πρωθυπουργός με αυτή του την κίνηση?
4: Τώρα, κοίτα, σήμερα λοιπόν να πούμε το εξής. Συμπληρώνονται σήμερα δύο χρόνια από τις ευρωεκλογές του 2024. Πρωτιάνε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με ποσοστό 28,31% κάτω και από το ψυχολογικό, αν θες, συμβολικό όριο του 30%. Από τότε και μετά μπορούμε να πούμε ότι άνοιξε ένας κύκλος ο οποίος αυτή τη διετία ολοκληρώνεται με πολλές αλλαγές στο κόμμα και στην κυβέρνηση και με μία, αν το θες, περισσότερο δεξιά ταυτότητα, ίσως περισσότερο από ό,τι ήταν αυτή την οποία είχε δώσει στην αρχή της θητείας του Πρωθυπουργού, που είχε κάποια πιο καντρώα χαρακτηριστικά, χωρίς να απολέσει αυτά τα χαρακτηριστικά. Προχωράει όμως και σε μία ενίσχυση δεξιά ταυτότητα. Αυτό δείχνουν και οι επιλογές και του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αύριο θα εκλεγεί στην Πολιτική Επιτροπή το απόγευμα συνεδριάζει τη Νέα Δημοκρατία, νέος Γενικός Γραμματέας του Κυβερνώντος Κόμματος, αλλά και οι επιλογές του ανθρώπου που τον αντικατέστησε ως αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, του ανθρώπου που αντικατέστησε τον κ. Κότσιρα στο Υπουργείο Οικονομικών, κ. Δημήτρη Μαρκόπουλος, αλλά και του ανθρώπου που αντικατέστησε τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, που είπαμε έτσι όλη την καραμπόλα των αλλαγών, ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Και αυτές οι αλλαγές ολοκληρώνονται και οι επιλογές αυτές του Πρωθυπουργού. Αύριο αναμένεται να επιλεγεί ο Μάκης Βορύδης ως πρόεδρος της Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στη δημόσια τηλεόραση για το χρόνο των εκλογών.
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027 για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το συνεπές απέναντι στους πολίτες, να ξέρουν δηλαδή κάθε πότε αξιολογείται μια κυβέρνηση στο τέλος ενός κύκλου και να μπει κάτι τέτοιο όπως έγινε και το 23 ως ένας νέος άτυπος κανόνας θεσμικότητας, εκτός πολύ έκτακτων καταστάσεων που μπορεί να έχουν συμβεί στο παρελθόν, αν και νομίζω ότι περισσότερες πρόορες εκλογές δεν ήταν λόγω έκτακτων καταστάσεων. Και ο δεύτερος λόγος είναι βαθύτατα πολιτικός και είναι μια προσωπική στρατηγική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τώρα στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας νωρίτερα στον Αντένα, είπε ότι δεν ανοίγει με ένα νόμο και ένα άρθρο ένα κόμμα.
7: Ο στόχος είναι αυτή η σύνδεση ανάμεσα στο πώς πάει η οικονομία και στο πώς το βιώνει ο κάθε άνθρωπος που μας βλέπει αυτή τη στιγμή να θεμελιωθεί πλήρως. Εγώ αυτό που σας λέω ποιο είναι, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει αυτό να γίνει είναι με λίγα λόγια, με πολλή δουλειά και με συστηματικές αλλαγές μέρα-μέρα. Ο κόσμος έμαθε τι σημαίνουν όλα αυτά που κάναμε στο παρελθόν τα προηγούμενα χρόνια, να τάζουμε διαρκώς, να λέμε ότι όλα γίνονται με ένα νόμο, ένα άρθρο, οτιδήποτε. Αυτά δεν δουλεύουν. Τι δουλεύει? Όπως και στην καθημερινότητα, όπως και στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι συστηματικά χτίζουν μέρα-μέρα. Αυτό κάνουμε. Ξέρετε, ό,τι αφορά τον κύριο Τσίπρα, υπάρχει το προνόμιο της μνήμης. Ο κύριος Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Προσέρχεται στον πολιτικό ανταγωνισμό και στο πολιτικό σκηνικό με το σύνολο των πεπραγμένων του. Στο τέλος της μέρας θυμάμαι και ότι η λέξη αλήθεια ετυμολογικά σημαίνει όχι λύθη, δεν ξεχνώ. Λοιπόν, ο καθένας έρχεται με τη δικιά του αλήθεια. Και ο κόσμος που βλέπει θα κρίνει ποια αλήθεια είναι αυτή η οποία έρχεται στο τέλος της μέρας να συμβάλλει θετικά ή όχι στη ζωή του.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Ελένης Καλογεροπούλου να δούμε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά στη Νέα Αριστερά. Αρκετές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι Έρη. Όπως αναμενόταν, την επόμενη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής ξεκίνησαν οι ενστάσεις.

0: ήταν πολύ συγκεκριμένο, να επικοινωνήσει με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου στο επόμενο δεκαήμερο να έχουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση πώς εννοείται η στήριξη στο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Επειδή από την πλευρά της Σαμαλίας δεν υπάρχει το ενδεχόμενο να κάποιος να συνενέσει σε συνεργασία της Ελλάς με τον ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα τα οποία θα προκύψουν το επόμενο διάστημα θα είναι πάρα πολλά. Την ίδια στιγμή στην Αμαλίας προετοιμάζονται με ταχύτατους ρυθμούς. Στις 17 του μηνός ο κύριος Τσίπρας αναμένεται να πάει στην Κύπρο, όπου θα πάρει σε ένα μέρος, σε ένα συμπόσιο με διεθνείς προσωπικότητες. Και από εκεί και ύστερα θα κάνει στη συνέχεια μία μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι και στον Πειραιά. Δηλαδή θα κάνει περιοδία και συγκέντρωση.
1: Ναι.
0: Με τη συγκεκριμένη στιγμή αναζητούν αυτό που αναζητούν στην Αμαλίας είναι κάποια στελέχη σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στους πολίτες που θέλουν να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στην Αμαλία. Αυτό έχει ως απότερο στόχο το να δημιουργηθούν, μάλλον ήδη έχουν αρχίσει να συγκροτούνται τα ψηφοδέλτια, αλλά να ολοκληρωθούν και από διάφορες άλλες προσωπικότητες τα ψηφοδέλτια της Ελλάδας, προκειμένου να είναι έτοιμοι όλοι για τον Οκτώβριο, καθώς υπάρχει άποψη πλέον ότι ο Πρωθυπουργός βαδίζει με ταχύτατους ρυθμούς προς πρόωρες κάλπες τον Οκτώβριο.
1: Τώρα, Ελένη, έχεις και πολύ ρεπορτάζ για την πλευρά, από την πλευρά του κυρίου Γαβρίλ Σακελαρίδη.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι το περασμένο Σάββατο ο Γιάννης Βαρουφάκης με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών απευθύνθηκε προς κάποια στελέχη της Νέας Αριστεράς, έδειξε μάλιστα έρη συγκεκριμένα έξι στελέχη της Νέας Αριστεράς. Ανάμεσά τους ήταν και ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, με τον οποίο θα ήθελε να συνεργαστεί. Επεσήμανε στο άρθρο του ο κύριος Βαρουφάκης ότι δεν τον ενδιέφερε αν θα γίνει με τη σύμφωνη γνώμη των κομμάτων ή με προσωπική απόφαση των στελεχών αυτών. Ο κύριος Σακελαρίδης απάντησε μία μέρα μετά, αυτός με άρθρο του στην εφημερίδα των συντακτών, ότι αν ήθελε να γίνει βουλευτής θα είχε διαλέξει κάποιο πιο εύκολο δρόμο. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερα αιχμηρή η απάντησή του. Έριξε πόρτα με λίγα λόγια στον κύριο Βαρουφάκη και η τοποθέτησή του από εκεί και ύστερα είναι καθαρά πολιτική. Μιλάει για το μέλλον της αριστεράς. Δεν αποκλεί, θα σου έλεγα, μία συνεργασία με το ΜέΡΑ25, αλλά επάνω σε μία πολιτική βάση και όχι επάνω στις προσωπικές φιλοδοξίες που μπορεί να εκφράσουν κάποια στελέχη. Πάντως, η όλη ιστορία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ το οποίο υπήρχε και το οποίο έλεγε ότι ο κύριος Βαρουφάκης επιθυμεί τη συνεργασία μόνο με τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη και όχι με τα υπόλοιπα τους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, και πιο συγκεκριμένα με τον κύριο Σακαλώτο.
1: Με τον οποίο δεν έχει καμία επαφή, όπως έχει πει.
0: Ναι, και ο οποίος τον αντικατέστησε όταν ο Γιάννης Βαρουφάκης έφυγε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Νίκος Παπάς στη δημόσια τηλεόραση, καθώς και ο Σίμος Κεδίκογλου, ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
2: Θα πρέπει ο Σοκράτης Φάμελος πάρα πολύ γρήγορα, είμαστε δεύτερο 24ωρο μετά. Φαντάζομαι ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται ποιο είναι το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και τα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από την απόφαση όπως διατυπώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και οφείλει δημοσίως να εξηγήσει σε λεπτομέρεια τι αυτό σημαίνει. Τι σημαίνει για τα δικά του καθήκοντα, τι καθήκοντα έχει ο ίδιος από τώρα μέχρι τις εκλογές. Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει προφανώς και να υπάρχει, άλλωστε στην απόφαση δεν μιλάμε ούτε για αυτοδιάλυση, ούτε σταμάτημα πολύ περισσότερο του κοινοβουλευτικού έργου. Άλλο το ένα, άλλο

0: άλλο, να υπάρχει ένας εναλλακτικός πόλος απέναντι στην κυβέρνηση, πράγμα που είναι καλό και νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό και για τη δημοκρατία μας, να μπορέσει να υπάρχει μια εναλλαγή κομμάτων και όχι αυτός ο κατακαιρματισμός, και προφανώς αυτός που το εκφράζει και που φαίνεται και δημοσκοπικά δεν είναι δικιά μου απόφαση, είναι κάτι αντικειμενικό με βάση τις μετρήσεις, είναι ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα τοποθετήθηκε εδώ στα παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλώντας επί της ουσίας και λέγοντας ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού η δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή κάποιου κρατικού προσώπου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641091760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
11: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. Delta360.gr.
13: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
14: Από λίγες ώρες από τον σύζυγο της 54χρονης, έναν 65χρονο Ιταλικής καταγωγής, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς πως αφενός κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο, δεν ακούσε το παραμικρό από ένα περιστατικό το οποίο να περιλαμβάνει τόσες πολλές μαχαιριές και ενδεχομένως μια πάλη, και έπειτα κατευθύνθηκε στο γείτονά του όπου του ζήτησε βοήθεια και μέσω αυτού κάλεσαν την αστυνομία προκειμένου να επιληφθεί. Βεβαίως όλα αυτά όσα φέρεται να είπε ο 65χρονος δεν ακούγονται καθόλου πιστευτά από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον έχουν προσαγάγει και τον εξετάζουν, καθότι υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν κολλάνε, μάλλον πολλά αφηγήματα τα οποία δεν κολλάνε όλα.
1: Ναι, Σπύρο, και μόνο ότι έγινε ένα διπλό έγκλημα στο διπλανό δωμάτιο και ο ίδιος ήταν, όπως ισχυρίζεται, κοιμόταν, αυτό και μόνο έτσι δείχνει, έτσι είναι απορίας άξιο.
14: Ακριβώς, ιατροδικαστής βρίσκεται ήδη στο σημείο, ενώ έχουν εντοπιστεί πολλά μαχαίρια στο σπίτι. Το ένα από αυτά βρέθηκε καρπωμένο σε γλάστρα στην αυλή του σπιτιού, ενώ οι αστυνομικοί πήραν ό,τι αιχμηρό αντικείμενο βρήκαν στην κουζίνα, καθότι εκτιμούν πως όποιος δράστης, εν πάση περιπτώσει, έχει προχωρήσει στον καθαρισμό τους και θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ίχνη αίματος, καθότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο καλά και να νομίζει κανείς ότι μπορεί να καθαρίσει ένα τέτοιο αντικείμενο, όλοι οι επιστήμονες των εγκληματολογικών εργαστηρίων όλο και κάτι μπορούν να εντοπίσουν που να είναι ενδεικτικό. Να πούμε πως η 54χρονη γυναίκα δεν εργαζόταν, ενώ ο 26χρονος νεαρός, ο οποίος ζούσε προσωρινά στη Γερμανία λόγω σπουδών, ασχολούνταν με την μουσική, ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο πεδίο του. Αυτή τη στιγμή γίνονται έρευνες προκειμένου να αφενός να διαπιστωθεί ποιος είναι ο εκείνος που ή ποιοι που δολοφόνησαν την μητέρα και τον γιο, αφετέρου ποιο είναι το κίνητρο για μια τέτοια ιδεχθή πράξη στην πραγματικότητα. Να πούμε πως πολύ σημαντικό πως ο 65χρονος δεν συνδέεται με εξαίματος συγγένεια με τον γιο, είναι θετός γιος, είναι δεύτερος σύζυγος της εκκληκούς σας.
1: Είναι πατριός. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου και πάλι, διότι έχουμε λουκέτα έως και 2 χρόνια για μια απόδειξη. Έρχονται νέες βαριές καμπάνες της ΑΔΕ για φοροδιαφυγή, Μάριε.
15: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Βαριές καμπάνες για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές προβλέπει νέα απόφαση της ΑΔΕ, με την οποία στο στόχαστρο μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Παράλληλα, κλείνουν όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Συγκεκριμένα, Αν η αποκριβή σε αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και μία μόνο απόδειξη μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, ενώ η ίδια η λογική θα εφαρμόζεται και στην ίδια βίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΒΕ. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας και επιχείρηση του καταστήματος για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση. Δεύτερον, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο έτος ή το επόμενο φορολογικό έτος και κλείσιμο για 10 ημέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Επίσης, όπως είπαμε, για πρώτη φορά εντάσσονται στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Έτσι, επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν παραποιημένα συστήματα αντιμετωπίζουν αναστολή λειτουργίας από 2 έως 12 μήνες, ενώ εταιρείες λογισμικού ή τεχνικής υποστήριξης που εμπλέκονται σε τέτοιες πρακτικές θα τιμωρούνται με λουκέτο από 3 έως 24 μήνες. Η νέα απόφαση επιχειρεί να αποτρέψει πρακτικές αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής νομικής μορφής ή μεταβίβασης επιχείρησης. Πλέον, ακόμη και αν αλλάξει ο φορέας επιχείρησης ΕΡΗ, γίνει διακοπή εργασιών, δημιουργηθεί νέο εταιρικό σχήμα, η αναστολή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί κανονικά εφόσον συνεχίζεται η ίδια δραστηριότητα, λειτουργεί στον ίδιο χώρο, συμμετέχουν τα ίδια πρόσωπα ή συνδεόμενα άλλα πρόσωπα.
1: Τώρα, Μάριε, βάλε μια ανατελεία. Θέλω να ακούσουμε τη δήλωση ο Κυριάκος Πιερακάκης για τον δημοσιονομικό χώρο που όπου τα υπάρχει αυτός θα κατευθύνεται για να βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, όπως δήλωσε ο ίδιος στον Αντένα, και αμέσως μετά θέλουμε το ρεπορτάζ.
16: Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή. Δεν θα υπάρξει ημέρα, εβδομάδα και μήνας όπου δεν θα γίνονται διαρκώς κι άλλες ενέργειες προς όφελος αυτών που μας βλέπουν. Γι' αυτό είμαστε σε αυτές τις θέσεις, γι' αυτό έχουμε αναλάβει αυτές τις ευθύνες. Κάθε διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, και μη, γιατί δεν είναι μόνο δημοσιονομικά τα μέτρα, είναι και μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα το συζητήσουμε, είναι και πολλά άλλα. Διαρκώς θα κινούμαστε για να βελτιώνουμε τη συνθήκη των πολιτών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Και όλα αυτά τα μέτρα θα νομοθετηθούν αμέσως το μήνα.
1: Έλα, Μάρια.
15: Λοιπόν, μήνυμα πολιτικής σταθερότητας αλλά και συνέχισης των οικονομικών παρεμβάσεων προς τα νοικοκυρία έστειλε ο Υπουργός Οικονομικών, όπως τον ακούσαμε, και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο θα αξιοποιείται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει εντολή να εξαντλήσει την τετραετία, υπογραμμίζοντας πως ο βασικός στόχος είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους και η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας σε ένα ιδιαίτερο αβέβαιο διεθνές περιβάλλον. Να το πούμε ότι ο κ. Πιερακάκης παρουσίασε μια εικόνα θετικών επιδόσεων για την ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη κινείται κοντά στο 2%, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε επενδύσεις, οι οποίες, όπως είπε, αυξάνονται με ταχύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο. Σημαντικό μέρος των δηλώσεων του Υπουργού αφορούσε και το ιδιωτικό χρέος, ένα ζήτημα που εξακολουθεί να απασχολεί χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε τη νέα δέσμη ρυθμίσεων ως την πιο ολοκληρωμένη από την περίοδο της οικονομικής κρίσης και μετά, επισημένοντας ότι στόχος είναι να δοθούν πιο λειτουργικά εργαλεία στους πολίτες για τη διαχείριση των οφειλών τους. Αναφερόμενος στο νόμο Κατσέλι-Έρη, ο Υπουργός υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο δημιούργησε μεγάλες καθυστερήσεις και θερμική αβεβαιότητα, καθώς οδήγησε χιλιάδες υποθέσεις στα δικαστήρια χωρίς οριστική επίλυση για πολλά χρόνια. Αντίθετα, υποστήριξε ότι το νέο μοντέλο ρυθμίσεων επιχειρεί να δώσει άμεσες και πιο ρεαλιστικές λύσεις για δανειολήπτες και τράπεζες. Ο Υπουργός αναφέρθηκε έρη και στην πρόσφατη απόφαση του Άριου Πάγου που αφορά δάνεια συνδεδεμένα με τον νόμο Κατσέλι, επισημένοντας ότι το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει προσεκτικά τις επιπτώσεις της απόφασης. Όπως είπε, θα πρέπει να διασφαλιστεί ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των πολιτών, τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά και τη διαφύλαξη του δημόσιου συμφέροντος, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Στην καθημερινότητα λοιπόν αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιαρακάκης και στη βελτίωση αυτή, ωστόσο τα στοιχεία του ΕΟΒΕ δείχνουν έτσι ότι υπάρχει μια θολή εικόνα, μια ταλαιπωρία, μια εικόνα για την οικονομική κατάσταση των οικοκυριών που δεν είναι η καλύτερη. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία του ΕΟΒΕ. 7 στους 10 δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Είναι ένα ποσοστό υπερτριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
17: Καλό μεσημέρι, Έρη. Αυτό είναι το ένα παράδοξο, Έρη, που προσπάθησε να το απαντήσει χθες το ΙΟΒΕ με μια μελέτη που είχε κάνει. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται παντού σε όλη την Ευρώπη με στόχο την διερεύνηση των ανισοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι χώρες με μεγάλες ανισότητες, όπως ήταν οι νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βελτιώνονται σε ό,τι αφορά την ανισότητα, που συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδος, ενώ οι βόρειες χώρες, και ειδικά οι σκανδιναβικές, που παλιά είχαν χαμηλές ανισότητες, γιατί είχαν πολύ καλό κοινωνικό κράτος, εκεί διευρύνονται ανισότητες. Και γίνεται μια σύγκληση. Αυτή είναι η γενική παραδοχή σε ό,τι αφορά τη γενική μελέτη. Τώρα στα καθημάς. Φαίνεται ότι με βάση κάποιους δείκτες ότι οι ανισότητες μειώνονται. Αυτό όμως συμβαίνει, τι λέει το ΙΟΒΕ, παρόλο που βελτιώνονται οι δείκτες, η κοινωνική συνοχή είναι μικρότερη από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 80 και του 90. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί λέει ότι εκτός από το εισόδημα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Για παράδειγμα, ας πούμε, η προοπτική που έχει κάποιος όταν θα σπουδάσει για να βελτιώσει τη θέση του στην αγορά εργασίας, στην κοινωνία κλπ. Εκεί φαίνεται ότι χωνένουμε. Δηλαδή, ενώ βελτιωνόμαστε σε ό,τι αφορά τα εισοδήματα κλπ, τελικά η κοινωνία μας δεν εξελίσσεται, ας το πούμε, παραγωγικά και με προοπτική. Δηλαδή, οι παλιές γενιές, ενώ σπουδάζανε και βγάζανε, τελειώνουν το πανεπιστήμιο και είχαν μια προοπτική να κάνουν καριέρα και να βελτιώσουν το κοινωνικό τους επίπεδο, σήμερα στην Ελλάδα αυτό δεν φαίνεται. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, ας πούμε, όπως για παράδειγμα η παροχή υπηρεσιών, για παράδειγμα εκπαίδευσης, υγείας κλπ, οι οποίες παρόλο που αυξάνονται τα εισοδήματα, γιατί πάρα πολλοί άνεργοι μπήκαν στην αγορά εργασίας, αυτοί τα ξοδεύουν πολύ γρήγορα, είτε στην αγορά υπηρεσιών για σπουδές, είτε στην αγορά ενοικίων, είτε στην αγορά παροχής υγείας. Όλα αυτά, παρόλο το ότι βελτιώνεται το οικονομικό στάτους με αριθμούς, φαίνεται ότι υποσκάπτουν από κάτω τη βάση του κάθε πολίτη μέσα στη χώρα. Και αυτό έτσι προσπάθησαν να εξηγήσουν αυτό το παράδοξο, το ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν.
1: Μάλιστα.
17: Όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Έτσι πραγματικά, όπως θα λες είναι, Ευαγγέλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου ανέδειξε η 10η Υπουργική Σύνοδος του Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική υπό την προεδρία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργεια Σταύρου Παπασταύρου. Η Λαλέλα Χρυσανθοπούλου έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πράγματι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία αυτή και το ότι αυτό το Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου Φυσικού Αερίου, το οποίο είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει σε σκοπό να αποτελέσει γέφυρα και να προωθήσει τις έρευνες των αγροανθράκων στην ευρύτερη περιοχή και να ενώσει τις χώρες παραγωγής στην Ανατολική Μεσόγειο με τις χώρες διαμετακόμισης και τις χώρες κατανάλωσης στην Ευρώπη, είχε πάνω από 3 χρόνια να συνεδριάσει. Το ότι συνεδριάζει τώρα, αυτή τη στιγμή, και μάλιστα συνεδριάζει στην Αμερική, κάτι που έγινε πρωτοβουλία, όπως μάθαμε, του κ. Παπασταύρου, αλλά και του Αμερικανού Υπουργείου Ενέργειας, του κ. Ράιτ, δείχνει αφενός ότι αναγνωρίζεται ο ηγετικός ρόλος της Ελλάδας ακριβώς σε αυτό το τομέα της ενέργειας και της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, αφενός και αφετέρου πώς το ότι έχει πέσει το μάτι της Ουάσιγκτον σε αυτή την περιοχή. Όπως δήλωσε και ο κύριος Παπασταύρου μετά το πέρας της Υπουργικής Συνόδου, την οποία, όπως είπες και εσύ, Έρη, προείδρευσε μαζί με τον Αμερικανό ομολογό του, τον κύριο Ράιτ, σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αταράξεων και συγκρούσεων, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ότι οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Αμερικής, καθώς και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων του Ισραήλ, της Παλαιστίνης, της Αυστραλίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας, κάθονται στο ίδιο τραπέζι και συζητούν τις ενεργειακές εξελίξεις και το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως είπε ο κ. Παπασταύρου, ο στόχος όλων είναι κοινός, για την ενεργειακή ασφάλεια και την ευημερία των λαών πρέπει να προχωρήσουν αποφασιστικά. Η ενέργεια είναι κάτι το οποίο ενώνει, είναι παράγοντας σταθεροποίησης και ευημερίας περιοχής και όχι παράγοντας συγκρούσεων. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Να πούμε τώρα, Έρη, ότι ο κ. Παπασταύρου θα μείνει για αρκετές ακόμα μέρες στην Αμερική, καθότι έχει ένα πάρα πολύ πυκνό ταξίδι με την Νέα Ντέντα. Σήμερα, αργά το βράδυ, ώρα Ελλάδος, θα μιλήσει σε υψηλού επίπεδου εκδήλωση του Atlantic Council, ενός πολύ σημαντικού ενεργειακού μηχανικού think tank, το οποίο τις εργασίες θα ανοίξει πάλι ο κύριο Ράιτ. Θα μιλήσει μαζί με τον Κύπριο ομολογό του, τον κύριο Δαμιανό, με θέμα το μονοπάτι της Ευρώπης από την ενεργειακή κρίση στην μόνιμη ενεργειακή ανθεκτικότητα. Και νομίζω ότι και θα ακούσουμε και ενδιαφέροντα πράγματα για το γκάς στο διάδρομο και το ρόλο ακριβώς του αμερικανικού LNG στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. Θα έχει σημαντικές επαφές στην Ουάσιγκτον και την Πέμπτη το ενδιαφέρον μεταφέρεται στο Χιούστον του Τέξας, Έρη, όπου αφενός θα έχουμε την υπουργική σύνοδο του σχήματος 3-1 Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, το οποίο είχε συνεδριάσει νωρίτερα για τελευταία φορά στην PTEC εδώ στην Αθήνα τον Νοέμβριο.
1: Ναι.
18: Και είναι επίσης ένα πάρα πολύ σημαντικό σχήμα ενεργειακής συνεργασίας αυτών των τριών χωρών με στόχο την προώθηση υποδομών κοινού ενδιαφέροντος. Και αφετέρου ο κ. Παπασταύρου θα έχει συνάντηση και με την διοίκηση της Σεύρων με αντικείμενο να τηρηθούν και να επιταχυνθούν όπου είναι δυνατόν οι έρευνες για υδρογονάθρα και στα θαλάσσια οικόπεδα όπου μετέχει η Σεύρων. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι
1: μάλιστα,
18: πριν από λίγες μέρες ανακοινώθηκε ότι η Σεύρων ετοιμάζεται να εισέρχεται στο μπλοκ 10 στο Κυπηρεσιακό, ένα οικόπεδο που μέχρι τώρα παραχωρησιούχος ήταν η Hellenic Energy, είσοδός της, αναμένεται να δώσει όθηση στις έρευνες για υδρογονάθρα σε αυτό το οικόπεδο, ενώ αναμένουμε και μέχρι το τέλος του χρόνου την έναρξη των πρώτων σεισμικών ερευνών στα τρία θαλάσσια οικόπεδα νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης, όπου πάλι ο Αμερικανικός κολοσσός συμπράττει κοινοπραξία με την Hellenic Energy. Έρη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλέλα. 15 χρόνια λειτουργίας για το εφημερίδα.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ σήμερα το απόγευμα σε μια εκδήλωση στο Intercontinental, εκεί όπου η κορυφαία δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του CNN θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ανέστη από το εφημερίδα.gr είναι μαζί μας να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
19: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σήμερα όσοι θα βρίσκονται στο Intercontinental θα ζήσουν μια στιγμή συναρπαστική όσον αφορά τα media και όχι μόνο, διότι το εφημερίδα επέλεξε να γιορτάσει όχι αναπολώντας και λέγοντας τι έχει πετύχει, αλλά κοιτάζοντας το μέλλον. Όπως είπες, ο τίτλος της σημερινής συνάντησης είναι αποτυπώνοντας το μέλλον και η κορυφαία μάχημη δημοσιογράφος και που υπερασπίζεται όσο λίγη την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, Τατιάνα Μανπούρ, θα έρθει για να μιλήσει ακριβώς για το μέλλον της δημοσιογραφίας σε μια στιγμή πάρα πολύ δύσκολη, σε μια στιγμή που κυρίως εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, η διαστρέβλωση των ειδήσεων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Θα γίνει λοιπόν μια πολύ δυναμική συνομιλία με συντονίστρια την πολύ σημαντική Τζοάν Χόι, μια συνομιλία ανάμεσα στην Κριστιάνα Μανπούρ και στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και θα μιλήσουν για την δημοκρατία, τη γεωπολιτική, τα μεγάλα στοιχήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, που έχουμε μπροστά μας και πιθανώς και τις απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντισταθούμε. Το εφημερίδα λοιπόν γιορτάζει 15 χρόνια ζωής, 15 χρόνια που συμπίπτουν με μία από τις πιο πυκνές ιστορικά στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας,
1: σωστά,
19: κοιτάζοντας στο μέλλον.
1: Και φυσικά με την πολυβραβευμένη δημοσιογράφο, έτσι,
19: Κριστιάνα Μανπούρ,
1: πολεμικές ανταποκρίσεις στον Περσικό κόλπο, στο Σαράγεβο, στην Γιουγκοσλαβία, φοβερές συνεντεύξεις με τους μεγαλύτερους ηγέτες του πλανήτη.
19: Ακριβώς, επιτόπια έρευνα πάντα και ρεπορτάζ, επίμονο ρεπορτάζ.
1: Και πραγματικά ένα σχολείο.
19: Με κάθε κόστος.
1: Ένα σχολείο, Κατερίνα, για όλους μας.
19: Γι' αυτό ακριβώς ξεκίνησα λέγοντας ότι σήμερα νομίζω θα ζήσουμε μια συναρπαστική εμπειρία και βέβαια μέσα από το εφημερίδα θα μεταδώσουμε κάθε στιγμή για όσα θα υποθούν και όσα θα λάβουν χώρα σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτό το χώρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Συντονισμένη λοιπόν όλοι στο εφημερίδα.gr το απόγευμα για αυτή την κορυφαία εκδήλωση. Έχουμε νέα εξέλιξη στην υπόθεση των φερόμενων παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουμε προφυλακίσεις για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Η Βάσο Παλαιού έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
20: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Χθες αργά το βράδυ ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και για αυτή την δισκογραφία, η οποία χώρα, παράνομες επιδοτήσεις, όπως είπες και εσείς, Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, με τη συνολική ζημία να υπολογίζεται άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τρεις συνολικά κατηγορούμενοι από τους 14 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Πρόκειται για το φερόμενο αρχηγό της οργάνωσης, έναν υπάλληλο ΑΕΚΙΒ και έναν παραγωγό. Όλοι οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, κατά περίπτωση απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι δύο πρώτοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι είναι και οι γονείς του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος, μεγάλης ηλικίας, είχαν απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή και είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για την υπόθεση στο κατηγορητήριο είναι βαρύτατο και αφορά στην εγκληματική οργάνωση, απάτηση βάρος των συμφορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Τώρα στα παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής παραμένουν 45 παιδιά με εισαγγελική εντολή λόγω κακοποίησης ή παραμέληση επειδή λείπουν δομές πρόνοιας. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία σηκώνουν πραγματικά τα χέρια ψηλά, βλέπουν τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε φυλακές, όπως λένε οι ίδιοι, καθώς πολλές φορές παιδιά παραμένουν ακόμη και ένα χρόνο στα παιδιατρικά νοσοκομεία, όχι μόνο της Αττικής, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ο Βασίλης Βενιζέλος είναι εδώ μαζί μας για το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 100 περίπου είναι τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και τα θετικά της υπόθεσης, μιας και το να μένει ένα παιδί σε νοσοκομείο είναι άσχημο.
1: Είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό.
1: Είναι τραγικό γιατί μιλάμε για παιδιά, καταρχάς να πούμε, Βασίλη, μιλάμε για παιδιά τα οποία δεν είναι ασθενή, έτσι, δεν
0: Όχι,
1: έχουν
0: βέβαια,
1: κάποιο ιατρικό πρόβλημα.
0: Είναι κακοποιημένα ή εγκαταλειμμένα.
1: Όπου λοιπόν τι λέει η εντολή όταν πάει αστυνομικές, όταν τρέχουν οι αστυνομικές αρχές σε ένα περιστατικό, αυτό που πρέπει να κάνουν να πάρουν το παιδί να το πάνε στο νοσοκομείο για να γίνουν κάποιες εξετάσεις.
0: Και όταν, παραμένουν εκεί.
1: Όταν λοιπόν περνά αυτό το διάστημα των τις μιας-δύο ημερών, θα πρέπει τα παιδιά να φιλοξενούνται σε κάποιο περιβάλλον, σε κάποια δομή. Δυστυχώς δεν υπάρχει και φτάνουν να βρίσκονται τα παιδιά έτσι μέσα σε παιδιατρικά νοσοκομεία.
0: Όμως ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης ήδη έχει πάρει μια πρωτοβουλία για τα τρία παιδιά που φιλοξενούνται, τα εγκαταλειμμένα και κακοποιημένα, στο νοσοκομείο Χανίων.
1: Ναι.
0: Αναζητάει σε όλη την Ελλάδα ανάδοχη οικογένεια για αναδοχή, προκειμένου να τα πάρουν. Αν δεν βρει, τότε θα ψάξει για ίδρυμα. Επίσης υπάρχουν 10 εγκαταλελειμμένα παιδιά
1: αδέρφια
0: και κακοποιημένα στο Λασίθι.
1: Ακριβώς.
0: Οι κοινωνικές υπηρεσίες των γύρω δήμων, των όμορων δήμων, αναζητούν νοσοκομεία για να τα εγκαταστήσουν. Τα νοσοκομεία αρνούνται και θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του κ. Αρναουτάκη, θα πάνε σε ανάδοχες οικογένειες.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε και το περιστατικό αυτό με την γυναικοκτονία που είχαμε στην Καλαμάτα.
0: Βέβαια,
1: με αυτό το περιστατικό μιλάμε ότι εκεί υπάρχουν δύο παιδάκια.
0: Τα πήρε η θεία τους μετά από συντονισμένη προσπάθεια της Εκκλησίας, του Δήμου και του προσωπικού των νοσοκομείων. Το ανακοίνωσε ο πρόεδρος Υποεδίνη, ο κύριος Γιαννάκος, και έδωσε συγχαρητήρια στους ανθρώπους του νοσοκομείου που έδωσαν και το καλύτερο τους σε αυτό για τα παιδιά να περάσουν.
1: Έχουμε εικόνα για τα υπόλοιπα παιδιά, αν θα κινηθούν έτσι γρήγορα οι διαδικασίες, έτσι ώστε να φύγουν γρήγορα από το νοσοκομείο.
0: Πάντα εξαρτάται από τα αντανακλαστικά των κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων, της περιφέρειας, του εισαγγελέα, την ευαισθησία του εισαγγελέα.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς τα περισσότερα παραμένουν στα νοσοκομεία.
1: Γιατί θυμίζουμε, Βασίλη, και την περίπτωση του Πολωνού καθηγητή που έπεσε θύμα της συζύγου του, που ήταν ηθική αυτουργός και μάλιστα βρισκόταν στη φυλακή και έθεσε τέρμα στη ζωή της πριν από μία εβδομάδα.
0: Δεν μπόρεσε να τα πάρει.
1: Έτσι, και αυτά τα παιδιά και αυτά φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή σε νοσοκομείο.
0: Δεν μπόρεσε να τα πάρει. Κάποια γραφειοκρατικά κολλήματα υπάρχουν εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, εδώ στα Παραπολιτικά.
21: Όταν οι αστυνομικοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ανακαλύψουν ότι υπάρχει μία παραμέληση, κακοποίηση ενός παιδιού, αυτό που γίνεται είναι αμέσως το παιδί αυτό να έρχεται για φιλοξενία με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο. Υποτίθεται έρχεται για εξετάσεις, οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σε μία-δύο μέρες. Τα παιδιά είναι καλά, αλλά όμως, επειδή δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα να τα υποδεχθεί, παραμένουν στο νοσοκομείο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βγαίνουν στην τηλεόραση όλη μέρα να λένε για γραμμή ζωής, ΜΚΟ, ο καθένας λέει το κοντό του και το μαθή του, και το συμπέρασμα είναι ότι 100 παιδιά σήμερα με εισαγγελική εντολή είναι καρισμένα στα δημόσια νοσοκομεία, στις παιδιατρικές κλινικές.
1: Λοιπόν, έχουμε μία μετεωρολογική αστάθεια με αναλλαγές καιρικών φαινομένων. Είχαμε και πολλές βροχές και κεραυνούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να δούμε με τη βοήθεια του κυρίου Γιάννη Σταματάκη, του μετεωρολόγου και ιδιοκτήτη του Forecast Weather Greece, τι συμβαίνει με τον καιρό που παρά έτσι τη συννεφιά και την αστάθεια, οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να παραμένουν υψηλές. Καλό μεσημέρι, κύριε Σταματάκη.
2: Καλό σας μεσημέρι, καλό σας μεσημέρι. Να τονίσουμε κάτι, οι θερμοκρασίες είναι σε κανονική την εποχή, επίπεδα.
1: Ναι, απλά εμάς μας φαίνεται αρκετά ζεστό σε σχέση. Ότι έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι.
2: Εγώ θα τονίσω κάτι, ότι υπάρχει μια λάθος διατύπωση στα site και σε εφημερίδες κτλ. Ότι έχουμε πολύ ζέστη. Δεν έχουμε καθόλου πολύ ζέστη. Αυτή η στιγμή Αθήνα το κέντρο έχει 30 βαθμούς. Πολύ φυσιολογικό. Εχθές είχε 32. Την Κυριακή είχε 34 και το Σάββατο είχε 32 πάλι. Οι μόνες περιοχές που είναι ευπαθείς λόγω των ανέμων, των δυτικών, τις καταβάτες, είναι οι περιοχές που είναι το Αγρίνιο, το Ναύπλιο, η Λάρισα, τα Τρίκαλα.
1: Οι κλασικές περιοχές.
2: Ναι, αυτές που φτάνουν 35-36 βαθμούς που είναι συνηθισμένες.
1: Σωστά.
2: Να πούμε. Από εκεί και πέρα έχουμε μια στάση. Αυτή τη στιγμή βρέχει διάσπαρτα κάτω στα παραθαλάσσια και νότια τμήματα του νομού Αττικής. Θα συνεχιστεί αυτό σήμερα κατά τη διάρκεια μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες. Στην συνέχεια.
1: Άρα να περιμένουμε μπόρα ακόμη και στο κέντρο της Αθήνας.
2: Ναι, υπάρχει πιθανότητα είναι και για το κέντρο της Αθήνας. Στα βόρεια και ανατολικά δεν διαφαίνεται κάποια μπόρα. Προχές καταιγίδες σήμερα στα ορεινά της Πελοποννήσου, του υπηρετικού κόσμου της χώρας και σε όλους τους ορεινούς όγκους της Δυτικής, Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας. Λίγο πιο έντονα στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου. Την Τετάρτη πάλι στα ορεινά του υπηρετικού κορμού της χώρας θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, αστάθεια δηλαδή, που κρατάει και σε δροσερό επίπεδο τα ορεινά μας, αλλά και την αποφυγή πυρκαγιών λόγω της υγρασίας στις δασικές περιοχές. Την Πέμπτη διαφαίνεται καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα. Την Παρασκευή δεν αποκλείται να βρέξει στα ορεινά της Πάρνθος, του Κεθερώνα και της Πεντέλης στις μεσημεριανές ώρες 2 με 4. Ενώ την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κακοκαιρία στη Βόρεια Ελλάδα, βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις σε όλη τη Δυτική Κεντρική Μακεδονία, σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Θράκη. Όποιοι να κινηθούν στη Βόρεια Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν φθινοπορεινό καιρό με βροχές, καταιγίδες και θερμοκρασίες να ξεπεράνουν τους 24 βαθμούς.
1: Και πότε θα γίνει και πάλι η ανατροπή του σκηνικού?
2: Η ανατροπή του σκηνικού θα γίνει το Σαββατοκύριακο, που θα έχουμε καλές καιρικές συνθήκες σε όλη τη χώρα, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και να τονίσουμε ότι μέχρι τέλη του Ιούνιου δεν διαφαίνεται κανένα κύμα καύσωνα στη χώρα μας.
1: Πολύ θετικό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταματάκη. Ο Αλέξανδρος Χριστάκος μαζί μας για τις αθλητικές ειδήσεις. Χθες είχαμε έναν ακόμη αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έληξε με νίκη του Ολυμπιακού. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Ολυμπιακός λοιπόν νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό άκτο στον τρίτο τελικό. Προηγείται 2-1 νίκες στη σειρά. Και αν κάνει μία ακόμα αύριο στο Telecom Center, στο τέταρτο τελικό, θα κατακτήσει και το πρωτάθλημα για δεύτερη σερή σεζόν. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει και την EuroLeague. Οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός είχε πολλά παράπονα για τη διαιτησία Ερικέ σε αυτό το παιχνίδι, κάτι που είχε γίνει και για τον πρώτο τελικό. Και ο Ολυμπιακός έχει βγάλει δικές του ανακοινώσεις. Αλλά εμείς δεν θα σταθούμε εκεί, θα σταθούμε στα αγωνιστικά, διότι ο Παναθηναϊκός μάλλον έχασε για το παιχνίδι και για τη σειρά σε αυτόν τον τελικό τον Νίκο Ρονταβόπουλο, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο πέλμα και χθες φάνηκε καθαρά. Κάποια στιγμή που πήγε να τρέξει, πόνεσε πάρα πολύ, σταμάτησε και πέσε κάτω και έκλαιγε κιόλας.
1: Ναι.
3: Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός μάλλον θα έχει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος δεν αγωνίστηκε από τα παιχνίδια, αλλά χθες ο Γιώργος Μπαντζόκας στη συνέντευξη τύπου άφησε ανοιχτό το θέμα, ο Αμερικανός να δώσει κανονικά το παρόν από εκεί και πέρα.
1: Έχουμε και κάποιες τώρα αναφορές στην Αμερική που αφορούν τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι συμβαίνει?
3: Ναι, ακριβώς αυτό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το καυτό όνομα, θα έλεγα, και αυτό το καλοκαίρι στο NBA. Υπάρχουν πολλές αναφορές λοιπόν που λένε ότι προτιμάει να πάει στους Miami Heat και να φύγει από τους Bucks. Υπάρχουν διεργασίες. Είναι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι που γνωρίζουν πολύ καλά τα γεγονότα. Οπότε αυτά που αναφέρουν έχουν και μια μεγάλη βάση αλήθειας. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ψάχνει λοιπόν να φύγει, να πάει σε μια άλλη ομάδα που θα μπορέσει να διεκδικήσει εκ νέου το πρωτάθλημα με καλύτερους όρους, θα έλεγα εγώ.
1: Μάλιστα, και έχουμε και κάποιο μεταγραφικό, μια μεταγραφική κίνηση τώρα.
3: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό, Έρη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχουν μπλεχτεί εντός εισαγωγικών με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Αρχικά ο ΠΑΟΚ εξέφρασε το ενδιαφέρον για να αποκτήσει τον 30χρονο αριστερό μπακ, τον οποίο είχε παλιότερα στις τάξεις του. Κάπου εκεί μπήκε σφήνα ο Ολυμπιακός, έκανε καλύτερη πρόταση στην ομάδα του, η οποία είναι η γερμανική Augsburg. Αλλά πριν από λίγες ώρες ο ΠΑΟΚ έκανε γνωστό ότι έκανε και εκείνος νέα πρόταση στη γερμανική ομάδα, η οποία αγγίζει 4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι 1 εκατομμύριο λιγότερο από αυτά που φέρεται να έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Οπότε ζούμε ένα μεταγραφικό σενάριο για έναν Έλληνα διεθνή ποδοσφαιριστή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
4: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο.
5: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι. Και...
22: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
23: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
24: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
25: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
24: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
25: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
26: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
27: Η ώρα είναι 3.
28: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
29: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Antenna Star.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής.

0: Γης Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων από το Αδρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης, τη δεξαμενή μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Εισόδια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26410 25 427.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
2: Σκέψου, πράκτικα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: 4 δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Thank you.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες

τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.

0: ξέρουμε, όλα κρυβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει η κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού.

0: Ραντεβού με το Λουίτζι Τσέναμο και το Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, ειδική.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
6: Για γεμάτο depósito και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
6: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
4: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
6: Φοβάμαι.
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
4: Να το, το βρήκα παιδιά.
5: Μπράβο.
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
2: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της Τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε.

0: κάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
5: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
4: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
5: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
6: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91.

0: 60.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
8: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610 270551. Delta360.gr.

σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ρωτήσε.

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπι 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
0: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
2: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
7: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
8: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της Τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
6: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
6: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό.

0: επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσταση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
1: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της Τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
5: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
6: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
7: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
6: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
7: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός.

0: σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrimiotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrimiotimes.gr.
2: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Αγρίνιο, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 56. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
7: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
8: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
7: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
8: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
10: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
4: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
3: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
4: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
4: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
3: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
4: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
3: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
4: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 26410-91-760.
4: Κινητό 6945-3627-08.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
5: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation,

0: Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις

κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Antenna Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρετανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

μόνος σου, κάπου εξώτερα έχεις. Πες μου τι έχεις. Πες μου αν σου πάνε για μας και την καρδιά σου τη χαλάς, ξέρω κακία δεν κράτας μ' από εδώ. Πώς τους αντέχεις.

μέσα μέσα και εγώ και εδώ μέσα νερό δεν τρέχει. Και μ' αγάπης και σ' αγαπώ πιο δυνατά με τον καιρό για σένα κάνω ό,τι μπορώ. Άκου, βρέχει δεν βρέχει.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα, για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία, στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αγρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Καταγραφή αναγκών έως το 2032 για 3.000 στρέμματα στη Δυτική Ελλάδα για μεταποίηση και logistics, αλλά χωρίς καμία πρόταση χωροθέτησης. Παγιώνεται στη Δυτική Ελλάδα η αυξητική τάση στην ανεργία στο 13,1% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου θα ζητήσει μεικτές χρήσεις για την αλική της Τουρλίδας, δήλωσε ο Σπύρος Διαμαντόπουλος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ξηρομέρου εναντίον της Γαλλικής Βολτάλια. Ελεύθερος με εγγύηση ο διαχειριστής του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων από το Αδρινίου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργασίες αποκατάστασης της καθίζησης στη δεξαμενή Μποκρή από τη ΔΕΒΑ Αγρινίου και νέη πυροσβεστική κρουνή. Ισόβια στο συνταξιούχο αστυνομικό που είχε δολοφονήσει τον πατέρα του στο Χαλκιόπουλο Βάλτου. Θρήνο σε Αγρίνιο και Βρυτανία, 40χρονη έχασε τη ζωή της καταναλώνοντας χάπια. Αποθεώθηκαν μαραβέγιας και μουζουράκι στη μεγάλη συναυλία του Πανετολικού για τα 17 χρόνια από την νίκη στον Παράζα Νόδου. Τίτλοι τέλους στη συνεργασία του Πανετολικού με τον Λουίτζι Τσέναμο και τον Μάρκο Μαρκόφσκι. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.

Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.